Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τη βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κοζάνη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της

0: Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα η Μακεδονία βρέθηκε στο επίκεντρο τα τελευταία 24 ώρα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, την παρουσία του Πρωθυπουργού, τη σύσκεψη, την ειδική εκδήλωση μάλλον καλύτερα για την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη, την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη. Και εκεί είχε και ειδήσεις, έτσι, που είχε να κάνει και για την Δυτική Μακεδονία, αλλά και την Πέμπτη ακούστηκαν πολλά και για την Θεσσαλονίκη.
1: Να τα πιάσουμε, τα ξετυλίξουμε, Χρήστο, αν δεν έχεις αντίρρηση, ένα-ένα. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός ήρθε με μία φαρέτρα, ας το πούμε έτσι, η οποία απ' έξω επιγράφεται έργα, μεγάλα έργα. Είναι αυτό αυτή τη στιγμή, θεωρείς, έτσι, το πρόταγμα, αυτό που βάζει μπροστά η κυβέρνηση για την πόλη?
0: Έργα τα οποία, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, δεν γίνονται προς άγραψη φωνά, αλλά είναι στην ουσία το λογικό συμπέρασμα, είναι, αν θέλετε, η ευθύνη της πολιτείας απέναντι προς τους Θεσσαλονικείς, ώστε να μπορέσουν να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά τους. Είναι ένα κομμάτι, αυτό που μόλις ανέφερα από την ομιλία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη, ναι, στην ειδική εκδήλωση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, που περιγράφει, αν θέλεις, και το σκεπτικό, τη φιλοσοφία της κυβέρνησης, βάση της οποίας θα πορευτεί και μέχρι την κάλπη, και είναι και ο δικός χάρτης που ακολουθεί τόσο από το 2019 μέχρι το 2023, όσο και από το 2023 ως σήμερα. Στις δύο δηλαδή κυβερνητικές
1: ελληνικές,
0: δεδομένου ότι έχει μπροστά της η κυβέρνηση ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση, και αυτό το οποίο θα επιδιώξει είναι να ανανεώσει, όπως ανέφερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το συμβόλαιο εμπιστοσύνης που έχει με τους Θεσσαλονικείς. Έχουμε μπροστά μας, λοιπόν, το επόμενο μεγάλο στοίχημα, ας πούμε, σε επίπεδο έργων για την Θεσσαλονίκη, είναι αυτό της επέκτασης του μετρό στα βορειοδυτικά. Καινούργιο επίσης ως έργο σε επίπεδο εξαγγελίας θεωρείται και η ανάπλαση, η αναβάθμιση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Έργο το οποίο θα είναι έτοιμο, θα παραδοθεί και αυτό σε δημόσια χρήση τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε φυσικά τα 4 στρέμματα για την δημιουργία του νέου προπονητικού κέντρου της ομάδας μπάσκετ του Άρη στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Και φυσικά την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία και αυτή μπαίνει σε μία τροχιά, ενώ συν της άλλης είναι πλέον ξεκάθαρο ότι την ευθύνη για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού τον έχει αποκλειστικά πλέον ο ΦΠΚΑ. Άρα ξέρουμε που μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα μας όταν έχουμε τη γνωστή εικόνα στην παραλία του Θερμαϊκού.
1: Ένα χρόνιο πρόβλημα, έτσι.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε κάθε χρόνο, ανατακτά χρονικά, έτσι, διαστήματα στη διάρκεια των 12 μηνών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί και η λύση.
1: Ακριβώς. Χρήστο, επειδή συναντήθηκε με πολλούς εκπροσώπους φορέων, με ανθρώπους και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του πολιτικού κόσμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι θα λέγαμε ότι ήταν, έτσι, τα βασικά ζητήματα που μετέφερε ο κόσμος οι εκπρόσωποι εδώ της Θεσσαλονίκης, τι μετέφεραν στον Πρωθυπουργό?
0: Αυτό το οποίο μετέφεραν οι βουλευτές, ο καθένας βέβαια εστίασε σε διαφορετικά κομμάτια της πολιτικής της παρέμβασης που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή οι βουλευτές είχαν να κάνουν κυρίως με την καθημερινότητα, με τους πολίτες. Και ο καθένας ανέδειξε διαφορετικά ζητήματα τα οποία πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση και να δώσει τη βαρύτητά της. Από την άλλη πλευρά, οι παραγωγικοί φορείς επανέλαβαν ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μειωθούν οι φόροι. Να μειωθεί η φορολογία για να μπορέσουν να σάνουν οι επιχειρήσεις. Και πώς θα μπορέσουν, δηλαδή, να γίνουν και εκείνες πιο ελκυστικές εντός ή εκτός εισαγωγικών, Χρύσα. Ναι. Σε επίπεδο, ξέρεις, σχέσης με τον απλό πολίτη. Και πώς θα μπορέσει φυσικά και ο απλός πολίτης να ανταποκριθεί στα οικονομικά του θέλω. Για να μπορέσει, λοιπόν, και αυτός να έχει μια αμφίδρομη σχέση με τις επιχειρήσεις. Γιατί επιχειρήσεις χωρίς πελάτες δεν υπάρχουν.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη πλευρά, οι επιστημονικοί φορείς έφτασαν και εκείνη το ζήτημα της καλύτερης, αν θες, επικοινωνίας με την πολιτεία, όχι με την κυβέρνηση, αλλά με το κράτος συνολικά, για το πώς θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και εκείνες, και ιδιαίτερα τα πανεπιστήμια. Ενώ οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι οι δήμαρχοι,

0: της Ελλάδας ήταν στην συνάντηση της ΕΠΕΝΔΙ, γιατί παράδειγμα πέρσι σε αυτή τη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί και έχει καθιερώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάνω και λίγο πριν την έκθεση, ήταν μόνο η Δημαρχή της Κεντρικής Μακεδονίας, φέτος ήταν όλοι. Και εκεί τέθηκε το ζήτημα πώς θα μικρύνει η απόσταση και το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτεία, το διοικητικό χάσμα για την ακρίβεια, ανάμεσα στην πολιτεία και τους δήμους, προκειμένου να μην έχουν ζητήματα στην υλοποίηση των έργων. Πώς δηλαδή θα μπορέσουν να κάνουν και εκείνη τη δουλειά τους πιο εύκολα, χωρίς να μπλέκουν γραφειοκρατικά. Ήταν νομίζω μια γόνιμη συζήτηση, γιατί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη φορά έβλεπες πιο χαμογελαστά πρόσωπα από τους εκπροσώπους των επιστημονικών παραγωγικών φορέων. Αυτό το οποίο λέγανε όταν βγαίνανε από την αίθουσα Σαλτιέλ πάνω στο 5ο όροφο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, του κτηρίου Μηδίου, ήταν ότι μέσα από αυτή τη ζήμωση που πραγματοποιείται με την πολιτεία, το ζητούμενο να βρεθούν λύσεις. Και βρίσκονται λύσεις.
1: Ναι, και η οποία συνάντηση, να πούμε ότι έξυπνα έχει αποκολληθεί από την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης, διότι έτσι γίνεται με καλύτερες συνθήκες παρά να μπαίνει μέσα σε εκείνο το δεκαήμερο, έτσι Χρήστο, που έχουμε 1000 γεγονότα εδώ.
0: Είναι νομίζω ένα καλύτερο μοίρασμα, μπορούμε να πούμε, διότι έχει και μπροστά του ο Πρωθυπουργός και ένα δεκαήμερο περίπου, για να μπορέσει να εντάξει και στην ομιλία του θέματα τα οποία αφορούν τόσο τους επιστημονικούς όσο και τους παραγωγικούς φορείς.
1: Έτσι.
0: Πάντως, το σύνολο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει πρωτίστως με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Σε τελική ανάλυση, χρήσα να το πούμε και διαφορετικά. Τι θέλει σήμερα ο Θεσσαλονικιός για να είναι ικανοποιημένος? Όχι να ακούει για έργα, αλλά να τα βλέπει να εξελίσσονται μέσα στην δική του την καθημερινότητα.
1: Έτσι, γιατί οι υποσχέσεις έργων δεν λειτουργούν θετικά, καθησυχαστικά, γιατί ο καθένας θα πει ότι από υποσχέσεις έχουμε ακούσει πολλές. Πρέπει να βλέπεις το εργοτάξιο για να πιστέψεις.
0: Ναι. Γι' αυτό μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μία μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, μίλησε για την επανάσταση του αυτονόητου στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τι εννοούσε με αυτό? Ότι πλέον η πόλη περνάει από το θα γίνει μετρό, θα γίνει το flyover, θα γίνει το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, θα γίνει η επέκταση του έκτου προβλήματος στο λιμάνι. Έχει περάσει πλέον στο στάδιο του γίνεται. Και υπάρχουν έργα τα οποία τα βλέπει ο Θεσσαλονικιός.
1: Βέβαια. Και σύντομα θα δούμε και το flyover, δεν θα αργήσει η ημερομηνία των εγγενείων του.
0: Να το δούμε και διαφορετικά. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά πραγματοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε σε 1,5 χρόνο μετά την κατασκευή της βασικής γραμμής, η οποία είχε γίνει ένα σύντομο ανέκδοτο. Είχε γίνει ένα ανέκδοτο για την πόλη. Σχεδόν 40 χρόνια συζητούσαμε για τη βασική γραμμή. Και από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η βασική γραμμή του μετρό, σε 1,5 χρόνο μέσα παραδόθηκε και η γραμμή προς την Καλαμαριά. Και πλέον δεν έχουμε ένα μετρό το οποίο είναι μίας γραμμής. Έχουμε πλέον τη δικτύωσή του. Άρα δημιουργείται δίκτυο για το μετρό.
1: Και τώρα η ελπίδα όλων είναι φυσικά ότι θα προχωρήσει, θα τρέξει γρήγορα η επόμενη φάση του μετρό, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον όχι κατά πάσα πιθανότητα, όλοι συμφωνούν ότι η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη είναι αυτή που θα έχει τώρα την προτεραιότητα. Το ζήτημα είναι να μην δούμε και πάλι τέτοιους χρόνους. Πλέον και τεχνογνωσία υπάρχει και πολιτική γνώση υπάρχει και σχεδιαστική οργανωτική γνώση υπάρχει. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να τρέξουν πιο γρήγορα τα πράγματα.
0: Η θέληση νομίζω υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει και η θέληση.
1: Τώρα Χρήστο, εκτός να πούμε και για δύο λόγια την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Δυτική Μακεδονία. Τώρα στην Κοζάνη είχε πολλές ειδήσεις να φέρει ο Πρωθυπουργός για τον κόσμο εκεί και τα προβλήματα τα μεγάλα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, αλλά είχε και θέματα να ανακοινώσει που αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια και αναφέρομαι στον κατώτατο μισθό, έτσι.
0: Που θα είναι στα 950 ευρώ πριν τις εκλογές.
1: Και είπε ότι μπορεί να το ξεπεράσει κιόλας.
0: Ακριβώς. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης. Ο κατώτατος μισθός, ο οποίος θα αυξάνεται κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει στο σημείο στο οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, για να μπορέσει να βοηθήσει, να συνδράμει, αν θέλει, στην βελτίωση της καθημερινότητας και αυτό των πολιτών. Να επιστρέψει δηλαδή στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης το οποίο παράγει η ελληνική οικονομία. οικονομικό και αναπτυξιακό το περιεχόμενο της επίσκεψης.
1: Μάλιστα.
0: Όσο στη Φλόρινα, όσο στην Τολεμαΐδα, όσο και στην Κοζάνη. Επισκέφθηκε επιχειρήσεις ιδιωτικές, επισκέφθηκε δημοτικές επιχειρήσεις, δομές υγείας όπως το Μαμάτσιο Νοσοκομείο. Εκεί μάλιστα ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα γίνουν εργασίες ανακαίνησης και στο παλαιό κτίριο, το οποίο είναι από το 1953. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν από το Ταμείο της Διοίκησης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Και εδώ αφαιρεί στο συγκεκριμένο ταμείο είναι αυτό το οποίο έρχεται να δώσει και λύση στο πρόβλημα το οποίο ταλάνισε την περιοχή στα χρόνια της απολιγνητοποίησης. Γιατί αυτή η μετάβαση η οποία γίνεται έχει προκαλέσει και μία αναστάτωση και μία αγωνία στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας. Επ' αυτό ο Πρωθυπουργός κατέθεσε σαφές ότι η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Αλλάζει όμως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνει επενδύσεις σε άλλες δομές πλέον. Έχουμε εκεί για παράδειγμα τη γεωθερμία. Τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα χρησιμοποιείται για την τηλεθέρμανση, το CFIA, το οποίο επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Θεμελιώθηκε επίσης το υδροπονικό θερμοκήπιο της Πτολεμαΐδας. 130 εκατομμύρια ευρώ επένδυση.

0: ισοζύγιο στην απασχόληση. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια θα είναι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν.
1: Μάλιστα. Και αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία των κατοίκων εκεί. Τι θα γίνει αυτή η επόμενη ημέρα, διότι η εποχή της, του Λιγνίτη τέλειωσε, αλλά όλοι περιμένουν να δουν τι επιφυλάσσει το μέλλον.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Διότι μιλούμε μια περιοχή που βασίστηκε στο Λιγνίτη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και είναι φυσικά και εύλογο και αναμενόμενο, υπάρχει μια ανησυχία και ένας προβληματισμός.
1: Έτσι. Με τα αρνητικά και τα θετικά της όλη αυτή η εποχή, τα γνωρίζουμε όλοι. Χρήστο, τώρα τι περιμένουμε τον Πρωθυπουργό, πότε τον περιμένουμε ξανά?
0: Ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε τα γένεια της έκθεσης από την Παρασκευή.
1: Από την Παρασκευή ξεκινά η επίσκεψη.
0: Ακριβώς. Αυτό το οποίο αλλιεύσαμε χθες είναι ότι δεν αλλάζει κάτι συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το βράδυ της Παρασκευής θα συναντηθεί με τους δημοσιογράφους σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, στο γνωστό έτσι καφέ που διοργανώνει κάθε φορά ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το πρωί του Σαββάτου θα επισκεφθεί μάλλον τα περίπτερα της έκθεσης. Το βράδυ θα είναι η ομιλία του για τα εγγένεια και την Κυριακή καθιερωμένη συνέντευξη.
1: Πολύ ωραία. Χρήστο, έχει δουλειά για εσάς τους πολιτικούς συντάκτες πολύ αυτές τις ημέρες.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Παράπονο δεν έχετε. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερε. Την καλημέρα μας. Ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης της ΕΡΤΡΙΑ, Χρήστος Σταλικίδης, ήταν μαζί μας.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

πάμε να φύγουμε και λίγο πιο ψηλά. Πάμε ως την Ισλανδία, όπου ψηφίζει σήμερα ο λαός της Ισλανδίας σε δημοψήφισμα για το αν θέλει να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις για πιθανή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το αποτέλεσμα, να πούμε, θεωρείται εξαιρετικά αμφίροπο. Είναι οι Ισλανδοί, να διευκρινίσουμε, ότι δεν ψηφίζουν σήμερα για το αν θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουν για το αν θέλουν να ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες. Αν επικρατήσει το ναι, θα ακολουθήσουν όντως διαπραγματεύσεις, και εφόσον υπάρξει συμφωνία, τότε θα χρειαστεί και νέο δημοψήφισμα για την συμφωνία για την ένταξη. Να πούμε ότι η Ισλανδία είχε ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης εδώ και πολλά χρόνια, το 2009, μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά οι διαπραγματεύσεις πάγωσαν το 2013. Το βασικό πρόβλημα τώρα εδώ, οι μεγάλες ανησυχίες των Ισλανδών, να πούμε, ήταν και παραμένει η αλεία. Πολλοί Ισλανδοί φοβούνται ότι αν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσουν έναν από τους σημαντικότερους, τον έλεγχο σε έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς πόρους της χώρας, που είναι η Αλία. Το ζήτημα αυτό έχει βρεθεί και στο επίκεντρο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων και αναμένεται να αποτελέσει και ένα από τα δυσκολότερα κεφάλαια μιας νέας διαπραγμάτευσης. Από την άλλη πλευρά, αυτοί που υποστηρίζουν την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα, χαμηλότερα επιτόκια και ισχυρότερη γεωπολιτική και αμυντική ασφάλεια. Μια συζήτηση που έχει γίνει πιο έντονη λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία και της αυξημένης έντασης στην Αρκτική. Να θυμηθούμε τις πρόσφατες εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν προσθέσει και μια νέα διάσταση στην όλη συζήτηση. Από την πλευρά της, η Ισλανδική κυβέρνηση έχει επισημάνει πολλές φορές ότι η στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα για την προστασία των συμφερόντων της χώρας. Και επίσης ένα ζήτημα που υπάρχει και ενισχύει τις ανησυχίες για μια ενδεχόμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό του εθνικού νομίσματος. Αυτοί που υποστηρίζουν την ένταξη θεωρούν ότι το ευρώ θα μπορούσε να προσφέρει νομισματική σταθερότητα σε μια οικονομία που έχει βρεθεί με ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος ζωής. Από την άλλη πλευρά, οι αντίπαλοι τους θεωρούν ότι η διατήρηση της Ισλανδικής κορώνας αποτελεί βασικό εργαλείο οικονομικής ευελιξίας και στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας. Τώρα να πούμε ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ισλανδικός λαός είναι σχεδόν μοιρασμένος στα δύο. Μία πρόσφατη έρευνα έδινε 51% υπέρ της επανέναρξης των συνομιλιών, κάπου γύρω στο 49% κατά. Ενώ είχαμε και μία τελευταία δημοσκόπηση που δείχνει μικρό προβάδισμα του όχι. Αυτό σημαίνει ότι είναι άδειλο αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι ότι η Ισλανδία αποφασίζει αυτή τη στιγμή αν θα ανοίξει ξανά την πόρτα της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: αυτό δεν είναι τρομακτικό, μας. Το να αφήνει κανείς την αγάπη για λίγο να γυρίζει στην
1: Ηλέκτρα. Ναι, ναι, ναι, είναι η αγάπη και η Ηλέκτρα κάνουν παρέα τώρα, ναι, αυτό το διάστημα. Και είναι πάρα πολύ παράξενο.
0: Πραγματικά, ναι, πολύ παράξενο, και να πούμε για τις Βάκχες ότι είναι ένα πολύ παράξενο έργο, έτσι.
1: Ναι, ένα
0: δηλαδή δεν πατάει πουθενά.
1: Είναι ένα θεσπέσιο έργο. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε στην κληρονομιά μας αυτά τα κείμενα. Οι Βάκχες είναι τρομακτικά προχωρημένο έργο.
0: Ναι.
1: Το ότι φέρνει, ας πούμε, το Θεό, το θέατρο επί σκηνής.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι και όλο αυτό το με τις διπλές ταυτότητες και τις δυνατότητες που έχουν όλοι για τα πάντα. Νομίζω ότι είναι τρομερά σύγχρονο και διαχρονικό έργο. Είναι ασύλληπτο αυτό που έχει κάνει ο Ευρυπίδης. Ασύλληπτο.
0: Το θέμα του επίκαιρου που μας απασχολεί έτσι σταθερά στο αρχαίο δράμα, εδώ που το βρίσκεται ιδιαίτερα στο έργο αυτό?
1: Τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή θέλει να είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι. Απαρνείται αυτό που είναι. Όταν πάει να γίνει αυτό που θέλει να γίνει, τελικά δεν το θέλει.
0: Ναι.
1: Και το τέλος του κόσμου στην πραγματικότητα συμβαίνει στις Βάκχες. Απλά συμβαίνει με έναν, είναι τόσο όμορφα δοσμένο. Δηλαδή είναι μια πανέμορφη καταστροφή, γιατί είναι δοσμένο με πάρα πολύ ομορφιά από τον Ευρυπίδη.
0: Και εδώ έρχονται και οι Τάγκερ Λίλι στην παράσταση, νομίζω να συνεισφέρουν.
1: Ναι. Η Τάγκερ Λίλι, όπου έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλο αυτό το κομμάτι, το ειρωνικό και το παιδικό, ας πούμε, εγώ θα έλεγα, που έχουν.
0: Ναι,
1: από το κλείσιμο ματιού που έχουν στα πράγματα και στη μουσική τους, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στον Ευρυπίδη, και επίσης έχουν γράψει και πολύ ωραία κείμενα, τα οποία έχουν μπει εμβόλυμα στην παράσταση. Στην πραγματικότητα διηγούνται με τον δικό τους τρόπο την ιστορία. Δηλαδή από μόνοι τους αυτό που έχουν κάνει είναι σαν να είναι ένα παράλληλο κείμενο που έρχεται μαζί με την τραγωδία, με το κείμενο, το πρωτότυπο του Ευρυπίδη.
0: Το αγαπάτε το αρχαίο δράμα, κυρία Μιχαλοπούλου? Καταλαβαίνω από τα λόγια σας.
1: Το αγαπάω πάρα πολύ. Αισθάνομαι, ναι, είναι, νομίζω ότι αυτό και τα κείμενα που έχουμε και τα θέατρα που έχουμε, ειδικά Επίδαυρος, είναι οι λόγοι που αισθάνομαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα.
0: Ναι. Και τώρα γίνεται και ένας κύκλος, καθώς γυρίζετε στη Θεσσαλονίκη, είχατε μια πρώτη επαφή.
1: Γυρίζουμε στη Θεσσαλονίκη, είναι στις 4 Σεπτεμβρίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Τελειώνουν οι παραστάσεις στην Ελλάδα και...
0: Τι έχετε μετά?
1: Ο πρώτος κύκλος τελειώνει στην Βουλγαρία, που έχουμε στην Σόφια και στη Φιλιππούπολη. Και μετά έχουμε συζητήσεις για άλλη περιοδία.
0: Για άλλη περιοδία.
1: Όχι στην Ελλάδα. Ναι.
0: Ναι, έχω την εντύπωση ότι αυτή η παράσταση δεν θα κλείσει πολύ εύκολα.
1: Όχι, δεν θα κλείσει. Και εντάξει, είναι κρίμα. Δηλαδή, θα ήταν και το ξέραμε από την αρχή. Αυτό ήταν και ο στόχος. Γι' αυτό και επιλέξαμε. Έγινε αυτή η επιλογή με τα αγγλικά. Για να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Ναι. Να μπορεί να ταξιδέψει.
0: Και δεν είναι συνηθισμένες στιγμές για το ελληνικό θέατρο αυτό.
1: Όχι,
0: είναι ένα
1: δεν
0: ζήτημα.
1: Είναι συνηθισμένες. Είναι μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή και δεν είναι αυτονόητο από τους ανθρώπους, ας πούμε, που, να το πω και αυτό, που είναι στην παραγωγή, γιατί σε όλες τις παραστάσεις δεν υπάρχει καμία έκπτωση, είναι όλοι δηλαδή. Είναι το σκηνικό ολόκληρο, είναι τα γκριλή σε κάθε παράσταση, το οποίο δεν είναι αυτονόητο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, εγώ επειδή έχω κάνει πολλές περιοδίες, μόνο στις παραστάσεις της Επιδαύρου και στο Ηρώδιο, άντε και στο Λυκαβητό, να είναι ολοκληρωμένο όλο το σχήμα και όλο το... Είναι πάρα πολύ ακριβό σπορ να είμαστε όλοι παντού. Πάρα
0: βέβαια.
1: Πολύ. Πάρα πολύ.
0: Δεν ταξιδεύει εύκολα κάτι τέτοιο.
1: Όχι, οπότε... όχι. Το ότι δεν γίνονται εκτόσεις είναι πολύ σοβαρή ιστορία. Δηλαδή είναι μια παράσταση που πραγματικά όπου και να τη συναντήσεις, σε όποιο μέρος Ελλάδας ή έξω, θα τη δεις, θα είναι όπως είναι αυτούσια. Δεν γίνεται καμία έκπτωση, τίποτα.
0: Ακριβώς. Τώρα πριν μας έρθετε Θεσσαλονίκη, έχετε και κάποιο άλλο ραντεβού εδώ στη Μακεδονία?
1: Έχω ραντεβού, ναι. Γενικά τη Θεσσαλονίκη, ναι, δεν την αγαπάω, μου είναι και πολύ γούρικη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, μου έχει δώσει βραβεία, μου έχει πάντα παίρνει από εμένα πολύ γούρικη.
0: Πολύ ωραία. Οπότε να, μια ευκαιρία λοιπόν για ένα νέο ραντεβού με την πόλη. Κυρία Μιχαλοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ
1: Εγώ
0: για τη συζήτηση και σας περιμένουμε.
1: Καλά, καλημέρα. Καλημέρα,
0: καλημέρα μας.
1: Γεια σας.
0: Η Λουκία Μιχαλοπούλου ήταν μαζί μας, υποδίεται την Αγάπη, όπως είπαμε, στην παράσταση Βάκχες στο Ευρυπίδη, που ανεβαίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Εμείς έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2313-3384-01. Θα το ξαναπώ, 2313-3384.

Και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Να θυμίσω τον αριθμό επικοινωνίας είναι το 6930-078-228. Στείλτε μας μηνύματα είτε για κάποιο σχόλιο είτε διεκδικώντας κάποια από τις προσκλήσεις. Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, σαν χθες να πούμε, δηλαδή το 2004, ήταν η τελετή λήξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, μια λαμπρή αυλαία με ένα ελληνικό γλέντι, με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες που τραγούδησαν επί σκηνής και έναν πολύ δυνατό απολογισμό μεταλλίων και για τη χώρα μας που κατέλαβε τη 16η θέση στον πίνακα των μεταλλίων, 16 μετάλλια συνολικά, εκ των οποίων 6 χρυσά, 6 αργυρά και 4 χάλκινα. Ο μεγάλος στην πρώτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 103 μετάλλια. Η επισφράγηση μιας πολύ μεγάλης διοργάνωσης που μας έκανε περήφανους τους Έλληνες, μια διοργάνωση που είχε εξαιρετικό αποτέλεσμα και οργανωτικά και καλλιτεχνικά. Θα θυμηθούμε και την περίφημη τελετή έναρξης. Ευχόμαι κάποια στιγμή φυσικά να ξαναδούμε Ολυμπιακούς Αγώνες στη χώρα μας.

Εκτεταμένους έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Έχουμε σημερινή ανακοίνωση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, στο οποίο επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις σε πάρκα, σε χώρους πρασίνου, σε σημεία με λιμνάζοντα νερά, καθώς και σε άλλες περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρώνονται πληθυσμοί κουνουπιών. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η απόφαση για εντατικοποίηση των ψεκασμών έλειψε μετά την καταγραφή κρουσμάτων στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και την κατάταξη του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου από τον ΕΟΔΗ στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η περίοδος που διανύουμε έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ οι παρεμβάσεις στο Δήμο αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι οι επιστήμονες να διαπιστώσουν ύφεση της κυκλοφορίας του ιού. Από τη στιγμή που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε γειτονικό μας Δήμο, λέει ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης, με συνέπεια ο ΕΟΔΗ μας κατέταξε στις περιοχές υψηλού κινδύνου και είναι υποχρέωσή μας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας.

τα ονόματα των ακροατών μας να πούμε πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής που κερδίζουν τις προσκλήσεις για την παράσταση Βάκχες που ανεβαίνει την ερχόμενη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης, να τονίσουμε. Μην μπερδευτείτε και πάτε Θέατρο Δάσους. Λοιπόν, είναι η κυρία Ξένια Ορφανού, η κυρία Στέλλα Κόσιφα και ο κύριος Δημοσθένης Κυριακίδης. Τα ονόματα θα υπάρχουν στο Ταμείο του Θεάτρου πριν από την έναρξη της παράστασης.

Δύο μόλις αγώνες έχει το μενού της Super League σήμερα, με τον Ηρακλή να ταξιδεύει στο Βόλο για την αναμέτρησή του εκεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο και να περιμένει μια νίκη σήμερα, καθώς η πρώτη, τον ντεμπούτο του Ηρακλή στην Super League ήταν μάλλον άτυχο με το βαρύ 4-0 που υπέστη από την ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα της ημέρας, στις 7.30 παίζει ο Ηρακλής με το Βόλο, στις 9.30 ο Πανετολικός αγωνίζεται κόντρα στην Καλαμάτα. Έχω την εντύπωση όμως ότι οι περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιρόφιλοι σήμερα θα έχουν τους δέκτες τους στις 7 η ώρα στον αγώνα της Ντόρτμουντ, όπου παίζουν οι δύο Έλληνες παίκτες, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, οπότε το ενδιαφέρον νομίζω συγκεντρώνεται περισσότερο εκεί, να δούμε τους Έλληνες παίκτες να αγωνίζονται με την Ντόρτμουντ. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εδώ θα είμαστε και αύριο το πρωί στις 9 η ώρα εκτάκτως και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από το ερχόμενο μπαίνουμε σε κανονικό πρόγραμμα 8-11 όπως μας έχετε συνηθίσει εδώ στα πιο ωραία πρωινά. Η Αγγελική Μπρέλου και ο Περικλής Κυγκόπουλος ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη της Ντόλι Πάρτον, του εθνικού αυτού θησαυρού της παγκόσμιας μουσικής, ένας τιτάνας όπως την αποκάλεσαν της κάντρι, παρά το χαμηλό της, το μικρό της ύψος, μια σπουδαία δημιουργός, ερμηνεύτρια μεγάλων τραγουδιών, αλλά και μια γυναίκα με τεράστιο έργο, με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο και μια εκρηκτική προσωπικότητα. Θα ακούσουμε Ντόλι Πάρτον λοιπόν στο WhatsApp των Four Non Blondes και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή από τη συχνότητα του 102 της R3. Η Χρυσανάνου ήταν στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι ένα όμορφο Σάββατο όπου και αν βρίσκετε, και προσοχή στο δρόμο εφόσον ετοιμάζεστε για την επιστροφή σας.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός αδικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου ένα 9χρονο αγοράκι, το οποίο κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, το 9χρονο παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διεκόμισε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας αρχικά, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν και στη συνέχεια να το διακομίσουν στο νοσοκομείο του Πύργου για περαιτέρω φροντίδα. Το 9χρονο αγοράκι διακομίστηκε εντωμεταξύ ήδη στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Το κύκλωμα φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες διαφόρων ειδών στην περιοχή. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στους 61. Πρόκειται για δήμους της Αττικής, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Βίου Ολύμπου Πιερίας και Χαλκιδαίων. Στο μεταξύ, σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου μετά και τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, που οδήγησε τον ΕΟΔΗ να θέσει το Δήμο σε καθεστώς υψηλού κινδύνου. Η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει σε 1 έως 2 εβδομάδες. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής.

0: Να πούμε ότι υπάρχει μια πρόθεση η οποία εκδηλώνεται κάθε φορά πριν από τις εκλογές. Για σχεδιασμό περιμένουμε να δούμε τις μελέτες. Να βγουν οι μελέτες. Σιγά-σιγά, περίμενε. Το 2040 που θα είσαι, Θωμά, για να το δούμε.
1: Καιρός να μας έχει ο Θεός.
0: Ναι,
1: καιρός να μας έχει ο Θεός.
0: Όντως, στο 2040.
1: Πάντως, Βασίλη, αυτές τις μέρες δεν έχεις έτσι την αίσθηση ότι ένα άρωμα είναι διάχυτο στον αέρα της πόλης?
0: Τι άρωμα?
1: Το οποίο θα κρατήσει και πολλές μέρες αυτό το άρωμα.
0: Μη με βάζεις τώρα σε πειρασμούς, είναι και δύσκολη ώρα. Μην αρχίσω να λέω.
1: Είναι προεκλογικό. Είναι
0: α,
1: προεκλογικό.
0: Εσύ λες για προεκλογικό άρωμα.
1: Ναι. Υπάρχει.
0: Όχι.
1: Το αισθάνεσαι?
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όχι. Θα το δούμε βέβαια τις επόμενες μέρες, γιατί μετά τον Πρωθυπουργό που ήταν εδώ την Πέμπτη και συνέχισε μετά με περιοδεία Φλόρινα και στην Κοζάνη. Από Δευτέρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αυτή Δευτέρα, Τετάρτη, το έχει, θα κάνει μέρα παραμέρα. Δεν ξέρω πώς θα. Ναι. Δευτέρα έρχεται για σύσκεψη με τους φορείς και Τετάρτη για την ομιλία αυτή που τόσο συζητήθηκε και προκάλεσε και αντιπαράθεση.
1: Και αντιπαράθεση κυβέρνηση.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης ακόμα δεν έχει ανακοινώσει μια προηγούμενη επίσκεψη. Δηλαδή λένε...
1: Θα έρθει το δεύτερο Σαββατοκύριακο κανονικά ως τρίμερο εξηγηματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι, από την Πέμπτη τετραήμερο, μάλλον μέχρι την Κυριακή θα είναι εδώ πέρα. Αλλά από την Παρασκευή ουσιαστικά, γιατί την Πέμπτη ακόμα θα είναι τα άλλα κόμματα, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί θα επισκεφθούν αυτό το 15ήμερο.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας είναι καταρχάς τρεις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Τριήμερο και ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Όχι τριήμερο, τρεις διαφορετικές. Όπως
1: μέρα παραμέρα θα το κάνει. Όχι. Και ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας έρχεται για την διαδήλωση. Συμμετέχει το Σάββατο απόγευμα στην πλατεία της Κάνθου που το πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Παραδοσιακά συμμετέχει και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετά θα έρθει την Τετάρτη για την ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και μετά θα ξανάρθει μετά την έκθεση για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Οδηγητή, όπου έχει ομιλία επίσης.
1: Θα είναι τακτικός επισκέψης της, λοιπόν.
0: Αρκεί να μην πετύχει τον περιφερειακό κλειστό, πάλι σήμερα το βράδυ θα έχει. Άρα εντάξει, θα πεις.
1: Πάντως και όλη η Νέα Δημοκρατία την άλλη εβδομάδα θα είναι Θεσσαλονίκη. Έχει μία σειρά εκδηλώσεων το κόμμα. Μέρα παραμέρα.
0: Τώρα αυτό καλό κάνει, είναι, που έρχονται όλοι μαζεμένοι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Όλη την άλλη εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει μία κινητοποίηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα επισκεφτεί όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας.
0: Θα βλέπω εδώ πέρα το πρόγραμμα που έχει βγει.
1: Ναι.
0: Και 17 εκλογικές περιφέρειες, λέει, θα ξεκινήσουν και θα οργώσουν. Στη Θεσσαλονίκη, Χρήστος Δήμας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Άννα Καραμαλή.
1: Όλοι. Σύσσωμα το υπουργικό.
0: Όχι μόνο υπουργικό, βλέπω και άλλα
1: στελέχη. Και βουλευτές και κορυφαία στελέχη.
0: Τι θα κάνουν?
1: Θα οργώσουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να μεταφέρουν το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα σπείρουν ψηφούς. Οργώνουν για να σπείρουν.
1: Δεν ξέρω πάντως.
0: Και αυτό, τι θα θερήσουν μετά?
1: Αυτό που γνωρίζουμε, Βασίλη, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι ότι το μότο της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην αντιπολίτευση θα είναι η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα, η σταθερότητα και η προκοπή.
0: Προκοπή. Το είπαμε, αυτό... το κάναμε με λίγα λόγια που είπε ο κ. Μητσοτάκης εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, βέβαια.
1: Και φυσικά έσκασε και το πρώτο μέτρο, το προεκλογικό, ότι ο μισθός ο κατώτατος.
0: Καλά, αυτό ήταν αναμενόμενο.
1: Δεν θα είναι 900. Κοίταξε, μέχρι το τέλος της τραγωδίας είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει στα 950. Χθες από τη Κοζάνη είπε ότι δεν θα είναι στα 950, θα είναι πάνω από τα 950.
0: Δεν θα είναι στα 900, θα είναι 950. Βέβαια, κάποιοι καλλιεργούσαν προσδοκίες ότι ενδεχομένως στις 27 να φτάσει τα 1000 μεικτά, γιατί είναι μεικτά, έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί να πάει κάπου στη μέση.
0: Να πιάνει το χιλιάρικο, ναι, έτσι, και να είναι και εντυπωσιακό και συμβολικό. Αλλά ξέρετε τώρα, η ουσία είναι η καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα μετράει με αυτά που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι και ζούμε.
1: Η καθημερινότητα, Βασίλη...
0: Θα δούμε τη Δευτέρα με τις μειώσεις που ανακοίνωσε σε χιλιάδες κωδικούς, αν θα είναι, πόσο θα είναι, γιατί εκεί, ξέρεις, δεν έχει παραμύθια. Δηλαδή, εγώ ξέρω, πηγαίνω και ψωνίζω, αγοράζω από το σούπερ μάρκετ το χ απορρυπαντικό.
1: Και δηλαδή, το τάδε, θα έχει μειωθεί.
0: Αυτό το παρακολουθώ. Ξέρω πώς το πλήρωνα πέρσι, ξέρω πώς το πλήρωνα το καλοκαίρι, ξέρω πώς αυξήθηκε, πώς πήγε, πώς είναι στην προσφορά. Περιμένω να κάνει προσφορά για να πάω να πάρω 2-3.
1: Το ζητούμενο λοιπόν είναι η αγοραστική δύναμη που έχει ο μισθός σου και όχι ο ονομαστικός μισθός.
0: Ναι, ονομαστικός μπορεί να φτάσει στους πληθωρισμούς, δεν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια. Εμείς τα έχουμε ζήσει κιόλας. Είχαμε πληθωρισμό 20%. Ανέβαιναν οι μισθοί, αλλά πήγαιναν και τιμές. Είχες ένα χιλιάρικο τότε και έπαιρνες ένα πακέτο τσιγάρα, ξέρω.

0: Όχι, με ένα χιλιάρικο παλιά έπαιρνε και άλλα.
1: Με ένα χιλιάρικο, ναι.
0: Εντάξει, πήγαινε και το βράδυ στο μπαράκι.
1: Τι μπαράκι, έπαιρνε και 2-3 ποτά.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε μετά λίγο να δούμε τι γίνεται στην καθημερινότητα
1: στην πόλη.
0: Της πόλης και όχι μόνο.
1: Ναι.

0: Επιστροφή στο στούντιο. Βασίλη, αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο στο Πνευματικό Κέντρο Μαλγάρων να πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη της Συντονιστικής Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για τις κινητοποίησεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του Συλλαλητηρίου στις 5 του Σεπτέμβρη. Εκεί βρίσκεται όμως ο καλός του συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης, ο οποίος θα μας ενημερώσει και σχετικά αν έχει ξεκινήσει, τι προβλέπεται να υποθεί, τι υπόθηκε, αν έχει ξεκινήσει.
1: Και αν θα δούμε τρακτέρ στην Θεσσαλονίκη το επόμενο Σάββατο.
0: Ακριβώς. Κώστα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα από τα Μάλγαρα, από το Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων. Η πρόταση είναι αυτή. Να υπάρχει κάθοδος με τρακτέρ, συμβολική παρουσία μεν, όχι πάρα πολλά. Να υπάρχει κάθοδος με τρακτέρ, θα δούμε τώρα τι θα
0: γίνει. Τους Θεσσαλονικείς δεν τους σκέφτονται, βρε.
1: Ποιους Θεσσαλονικείς. Γιατί θα είμαστε εδώ εμείς.
2: Ούτως ή άλλως θα είναι κλειστή εκείνη την ώρα η πόλη. Είναι. Από τα μέτρα. Ούτως ή άλλως εκείνη την περίοδο θα είναι κλειστή εκείνη την ώρα.
0: Και πώς θα σπάσουν τα μέτρα δηλαδή αυτοί.
2: Θα δούμε τώρα αν υπάρχει κινητοποίηση. Έτσι, θα είναι μαζί με τους πορεύοντες, φαντάζομαι. Η πρόταση είναι να κατέρθουν οι αγρότες με τρακτέρ. Ήδη εδώ δεν άρχισε η συζήτηση. Έχουμε όμως συμμετοχές από την Λάρισα, την Καρδίτσα, την Μπέλα, την Πιερία, την Μαθία, εδώ στη Θεσσαλονίκη ασφαλώς, τις ΣΕΡΕΣ και έρχονται κι άλλοι εκπρόσωποι συλλόγων από όλη την Ελλάδα, κεντρική και βόρεια. Τώρα θα δούμε αν έχει και από την νότια. Αυτό που τονίζουν τώρα στις συζητήσεις οι αγρότες, οι εκπρόσωποι των αγροτών αυτών των περιοχών, είναι ότι η κατάστασή τους, όπως λένε, είναι χειρότερη από ό,τι όταν ήταν στα μπλόκα. Υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκαν.
0: Δηλαδή δεν έχουν πάρει τίποτα από την κυβέρνηση.
2: Ναι, υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που δόθηκαν στις συσκέψεις εκείνες μετά τις οποίες λύθηκαν τα μπλόκα και θυμόμαστε όλοι φέτος ότι ήταν μπλόκα τα οποία κράτησαν περισσότερο από όλες
0: από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις των αγροτών που έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια.
2: Μπράβο, από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις. Τονίζουν ότι πολλοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι από διάφορα. Ακόμη η Λάρισα μας έλεγε ότι ακόμη ένα 14% των αγροτών δεν έχει πάρει αποζημίωση από τον Ντάνιελ. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να συζητήσουν. Σε λίγο θα μπουν, είναι έξω τώρα οι εκπρόσωποι των αγροτών, σε λίγο θα μπουν μέσα στο πνευματικό κέντρο εδώ των Μαλγάρων για να αποφασίσουν πώς θα οργανωθεί η κάθοδος των αγροτών στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 του μήνα, 5 Σεπτεμβρίου, εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Θα έχει μια θερμή υποδοχή ο Πρωθυπουργός, λένε οι αγρότες εδώ, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτη φορά οι αγρότες ως Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων συσκέπτονται προκειμένου να οργανώσουν την επίσκεψη.

0: Βασίλη, δεν είπαμε τίποτα σχετικά με την έλευση του Πρωθυπουργού εδώ και τη σειρά συναντήσεων που είχε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, τα λέγαμε δύο μέρες.
0: Δύο μέρες, εντάξει, στην εκπομπή να μην πούμε, κάτι της. Πρέπει να πούμε και... Αλλά...
1: Εγώ πάντως δεν περίμενα βέβαια, αλλά στη συνάντηση που είχε με τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω, δεν ακούστηκαν πολλά παράπονα.
0: Για να δούμε τι θα μας πει όμως
1: από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τους δημάρχους είχαμε.
0: Ναι, πάντως ο Δήμος Θεσσαλονίκης πήρε.
1: Ο μόνος ικανοποιημένος δήμαρχος είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης.
0: 7 στα 7.
1: Οι άλλοι δεν πήραν τίποτα.
0: Δυστυχώς η Δυτική Θεσσαλονίκη τίποτα απολύτως.
1: Εγώ θα έλεγα είναι ο Δημοκράτης δημάρχη. Δεν πήραν.
0: Εντάξει, εσύ το πολιτικοποίησε. Εγώ το βλέπω ως τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Λοιπόν, μια που λέγαμε για τους βουλευτές, να πάμε να δούμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Κούβελα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πεκλάρη, κύριε Τσίμπα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση που είχατε, αλλά δεν ξέρουμε τι έγινε με τη συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό. Του θέσατε τα ουσιαστικά προβλήματα της πόλης? Πήρατε δεσμευτικές απαντήσεις ή πήρατε αόριστες απαντήσεις?
2: Θα σας πω αμέσως με δύο λόγια, ξεκινώντας όμως λέγοντας ότι θα διαφωνούσα λιγάκι με την εισαγωγική εκτίμησή σας πως οι δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν πήραν αυτά που περίμεναν ή με παράπονο έκλεισε η μέρα η συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει, από το ρεπορτάζ πηγάζουν αυτά που είπαμε, δεν τα λέμε μόνοι
2: μεγάλο
0: μας.
2: Θα έλεγα ότι το μεγάλο νέο, η μεγάλη είδηση της ημέρας ήταν η δέσμευση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πως το μετρό πηγαίνει δυτικά. Και όταν λέμε πηγαίνει δυτικά, δεν είναι μια ευχή, δεν είναι κάτι που θα το επιθυμούσαμε εμείς και ο Πρωθυπουργός είπε

0: καλή κουβέντα πάνω σε αυτό, χτυπώντας μας την πλάτη, ήταν μια δέσμευση Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όπως ξέρουμε όλοι πλέον, ο Πρωθυπουργός...
1: Δέσμευση, κύριε Κουβέλα, δέσμευση είναι να έχεις και κάποια απτά στοιχεία στα χέρια σου. Κάποιες μελέτες που να μπορούν να γίνουν. Αυτές οι μελέτες ακόμη δεν υπάρχουν.
2: Οι οριστικές μελέτες,
1: δεν υπάρχουν. Άρα λέμε είναι μια σίγουρα
2: εξαγγελία.
1: Πολιτική πρόθεση και βούληση, και πολύ σωστά είναι αυτή εδώ, και μακάρι να υλοποιηθεί. Ακόμα είμαστε όμως στη βούληση. Έστω και που εκφράστηκε η βούληση για επέκταση του μετρό, είναι θετικό.
0: Επιτρέψτε μου, συνεχίζω. Είναι μια δέσμευση Κυριάκου Μητσοτάκη, και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός πριν κάνει μια εξαγγελία έστω, έχει σταθμίσει πάρα πολλούς παράγοντες και παραμέτρους. Δηλαδή την χρησιμότητα ενός έργου, τις δυσκολίες που μπορεί να έχει η υλοποίηση ενός έργου, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, πόσο μάλλον αν πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, όπως η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά ή βόρειο-δυτικά, όπως λέγεται. Άρα λοιπόν, εδώ θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά που στα αλήθεια με τέτοια έμφαση δόθηκε η εκκίνηση, άναψε, αν θέλετε, πράγματι για να προχωρήσουν όλα όσα εννοούσατε προηγουμένως για την εξέλιξη αυτού του μεγάλου έργου. Σας θυμίζω ότι πριν από 2 εβδομάδες περίπου, 3 εβδομάδες ίσως, υπεγράφει η σύμβαση ανάμεσα στην Ελληνικό Μετρό και την εταιρεία η οποία είναι αρμόδια ή αν θέλετε είναι σε θέση να φέρει σε πέρας τέτοιες μελέτες. Υπεγράφει η σύμβαση για να ξεκινήσουν ή για να συνεχιστούν ουσιαστικά οι πρόδρομες εργασίες, είναι τοπογραφικές μελέτες που πρέπει να γίνουν, είναι μελέτες οι οποίες έχουν να κάνουν κυκλοφοριακές μελέτες, είναι μελέτες που σχετίζονται με το υπέδαφος, με το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποια αρχαία.
1: Και είναι η απουσία και η έβρεση τη χρηματοδοτική αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το κυρίαρχο.
0: Είμαστε πάντα ξεκάθαροι και ειλικρινείς προς τους συμπολίτες μας ότι σήμερα που μιλάμε δεν είναι κλειδωμένη η χρηματοδότηση αυτού του έργου, αφού άλλωστε δεν έχει καταλήξει πλήρως και το ύψος του προγράμματος.
1: Κύριε Κουβέλα, σας ακούμε με παράστητα, κάπου σταθερά καθίστε για να έχουμε καλύτερο ήχο.
0: Ναι, έχετε δίκιο, η επικοινωνία μας έχει κάποιες δυσκολίες.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το μετρό.
0: Μένω σταθερός γιατί μας εκείνη. Επιμένω λοιπόν ότι αυτά ήταν καλά νέα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό και όχι με την ευκαιρία των εγγενείων της επέκτασης προς την Καλαμαριά και ολοκλήρωσης ουσιαστικά της βασικής γραμμής του μετρό. Είναι όμως και άλλα τα οποία είναι σε εξέλιξη, συζητήσεις για ανάγκες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και το επόμενο διάστημα θα ακούσουμε και για αυτά.
1: Εσείς οι βουλευτές, τι είπατε στον Πρωθυπουργό?
0: Κάποια ήδη από το βήμα της Βουλής.
1: Ποια προβλήματα ήταν αυτά τα μεγαλύτερα που καταθέσατε στον Πρωθυπουργό εσείς οι ίδιοι? Γιατί εσείς έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο και εσείς μεταφέρετε τα προβλήματα του κόσμου ή και τα θέματα, τα αιτήματα.
0: Η συζήτηση, θα έλεγα, ήταν σύντομη αλλά περιεκτική όπως πάντα. Ο Πρωθυπουργός ήθελε κυρίως να ακούσει όλους τους υπόλοιπους φορείς. Υπήρχε και μια στενότητα χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε να ακούσει και άκουσε πράγματι τους πάντες και τα πάντα. Αυτή τη φορά περιορίστηκε σε ελάχιστες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις. Σε μία από αυτές μόνο αναφέρομαι. Είχε να κάνει με το αίτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκών, και έχοντας δίπλα του τον αρμόδιο υπουργό κ. Παπασταύρου, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι έρχονται κάποιες ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εννοείται και τις μεγαλύτερες, αλλά θα κατέβει πια επίπεδο αυτή η δυνατότητα παραγωγής ρεύματος για ίδια κατανάλωση. Σε κάθε περίπτωση τα ζητήματα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτά τα οποία έθεσα εγώ. Ναι. Έχει να κάνει με την ανάγκη να φρεσκαριστεί το ανθρώπινο δυναμικό σε γυναίκες και άντρες της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο μέσος όρος ηλικίας αυξάνει. Οι νεότεροι άντρες, ιδίως πυροσβέστες και αστυνομικοί, στην Αθήνα και την άλλη περιφέρεια κατευθύνονται κυρίως. Η Θεσσαλονίκη, κατά την γνώμη μου, έχει ανάγκη τόνωσης ως προς αυτό. Είναι ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο τέθηκε από όλους μας, η ανάγκη για τόνωση της παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού στην αγορά της Θεσσαλονίκης, να αποφύγουν με ελέγχους που θα γίνονται, να αποφύγουν πρακτικές τέτοιες οι οποίες φέρνουν τους συνεπείς φορολογούμενους επιχειρηματίες σε δύσκολη θέση.
1: Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός στα αυτά τα θέματα που θέσατε?
2: Το τεκμαρτό που περιμένουμε όλοι να έχει αλλαγές, δηλαδή αυτό βασικά που καίει τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες οπωσδήποτε θα υπάρξουν εξελίξεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέσαμε και εγώ ως δικηγόρος από την ελεύθερη επαγγελματία, δηλαδή το θέσα από την πρώτη στιγμή του μέτρου.
1: Εξελίξεις και ανακοινώσεις στην ομιλία του στην διεθνή έκθεση.
2: Είστε κι εσείς από αυτούς που διαφωνούσαν, κύριε Κούβελα, συγγνώμη που διακόπτω τώρα και πριν να απαντήσει στο Θωμά. Γιατί μας είπε μέσα στην εβδομάδα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι αυτός διαφωνούσε εξ αρχής με το μέτρο της, που ο κύριος Χατζηδάκης ουσιαστικά παρουσίασε και κατέβασε για το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Τότε, όταν ω Υπουργός Οικονομικών, είπε ο κύριος Χατζηδάκης.
2: Ναι.
0: Το είχε
2: όταν το 23 που ξεκίνησε.
0: Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε διαπιστώσει ότι η οριζόντια εφαρμογή του δημιουργεί κάποιες στρεβλώσεις. Κάποιος τους δυσκολεύει. Στην κατάστασή τους, την οικονομική, δεν ανταποκρίνεται η φορολόγηση όπως ρυθμίζονταν και όπως επιβάλλονταν. Αυτά τα ζητήματα σε πρώτο χρόνο διορθώθηκαν σε σχέση με την λειτουργία επιχειρήσεων και τις υπηρεσίες ελευθερών επαγγελματιών στην περιφέρεια, στην επαρχία της χώρας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαθετηθεί ακόμη καλύτερα και θα ακούσουμε γι' αυτά. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός...
1: Κύριε Κούβελα, επιγραμματικά λίγο, τι να περιμένει ο κόσμος να ακούσει από την ομιλία?
0: Δεν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός

0: το κλίμα των συναντήσεων, όμως τίποτα περισσότερο συγκεκριμένο δεν μας άφησε να ακούσουμε.
1: Δεν σας είπε.
2: Οπότε το Σάββατο στην ομιλία του, εκεί που θα
1: Σάββατο ακούσουμε. Βράδυ θα ξέρουμε δηλαδή τι ακριβώς
0: θα μου επιτρέψετε να προσθέσω μοναχά
1: λίγο σύντομα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Κούβελα. Ναι.
0: Μια δική μου πρόταση, κατά τη γνώμη μου, μετά την ολοκλήρωση του flyover, όπου θα έχουμε τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης όπως πρέπει για τα επόμενα πολλά χρόνια, να διευκολύνει την κυκλοφορία, πρέπει να δούμε πώς θα κλείσουμε αυτό το δαχτυλίδι γύρω από την πόλη με την επαναφορά της συζήτησης, της μελέτης αλλά και της υλοποίησης της υποθαλάσσιας αρτηρίας, υπογειοποίηση δηλαδή της λεωφόρου Νίκης, όμως αυτό
1: την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός αυτή την υπόθεση με 80 εκατομμύρια.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν είναι καινούργια η πρόταση. Έχει συζητηθεί, έχει μελετηθεί, επιχειρήθηκε.
1: Όχι, την πληρώσαμε αυτή την πρόταση χωρίς να δούμε ούτε καν μία φαγάνα να εργάζεται.
2: Καλά, δεν πήκε, δεν προχώρησε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό εδώ είναι το χειρότερο, αν θέλετε, παράδειγμα ενός δημοσίου έργου, το οποίο ποτέ μάλιστα δεν υλοποιήθηκε, αν και πληρώθηκε η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Εδώ μιλώ για επέκταση της παλιάς παραλίας από το Kitchen Bar μέχρι το Λευκό Πύργο και από κάτω να περάσει η Λεωφόρο Νίκης και να προσθεθούν χιλιάδες θέσεις στάθμευσης. Έχουμε παραδείγματα σε άλλες πόλεις στον κόσμο, για να μην πάμε πολύ μακριά. Η Κωνσταντινούπολη και το Γαλατά Πόρτο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου πάνω στην επιφάνεια αυτής της επέκτασης θα δούμε πάρκο, θα δούμε αμφιθέατρα.
2: Τώρα προχωράει δηλαδή το ΔΕΚ όμως. Εσείς μιλάτε για μπάζωμα ουσιαστικά εκείνου του κομματιού, έτσι, όχι για ΔΕΚ, αυτό που γίνεται
0: εγώ
2: το ψηλανό.
0: Εγώ μιλώ για επέκταση.
2: Επέκταση, θα σας πω κανονική.
0: Πράγματι, κύριε Πεκλάρη, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το ΔΕΚ, όμως θα χρειαστεί χρόνος για την επέκταση της παραλίας. Αυτά εκτιμώ ότι μπορούν στην πορεία να συνδυαστούν. Είναι πάντως ένα έργο το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ και κόστος το οποίο δεν θα είναι.
1: Θα συζητήσουμε σε άλλες εκπομπές μας για αυτό εδώ.
2: Θα ανοίξει η συζήτηση τώρα ο κύριος Κουβέλας με αυτό. Γιατί είναι, τη θυμάμαι, είναι και αρκετά παλιά. Είχε ακουστεί και από πολύ παλιά.
1: Και ο πατέρας σας την είχε θέσει την επέκταση της παραλίας.
0: Είναι μια πρόταση διαχρονικά επίκαιρη, κύριε Τσίμπα, και θα σας πω ότι μέσα στο καλοκαίρι βρέθηκα σε περισσότερες σχετικές συζητήσεις, τις οποίες δεν προκάλεσα εγώ. Αν
1: μάλιστα
0: θέλετε, μεταφέρω και συμπολιτών μας αυτή την ανάγκη ή αν θέλετε την οραματική διάθεση. Αυτό πάντως θα αλλάξει η Θεσσαλονίκη για τα επόμενα 100 χρόνια της ζωής της.
1: Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Κούβελα.

0: Μετά τη μουσική ανάσα επιστρέφουμε στο στούντιο Βασίλη και αυτή τη φορά έχουμε καλεσμένο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική, τον κύριο Απόστολο Πάνα, τον οποίο και καλημερίζουμε. Γεια σας κύριε Πάνα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Πάνα.
0: Ακούσατε το, θα θέλαμε ένα σχόλιο βασικά από την επαφή, από τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός εδώ στην πόλη και τα αποτελέσματα τα οποία βγήκαν από αυτές.
2: Όχι μόνο, και τις τελευταίες εξαγγελίες, δηλαδή για τα 950 ευρώ κατώτατο μισθό που έκανε από την Κοζάνη και, όλη τη δραστηριότητα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης των τελευταίων ημερών.
0: Ήταν έντονα προεκλογική.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι εξαγγελίες οι οποίες έγιναν και όλη αυτή η κινητικότητα του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη προφανώς έχει και ένα προεκλογικό άρμα. Είμαστε μπροστά σε έτος εκλογών και πάντοτε αυτές οι ευκαιρίες δίνουν στον εκάστοτε πρωθυπουργό τη δυνατότητα να πει κάποια πράγματα παραπάνω από αυτά τα οποία εν πάση περιπτώσει έχει να πει. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι ουδέποτε, και αυτό φαίνεται και ιστορικά, οι συγκεκριμένες εξαγγελίες ούτε τη ζωή των πολιτών άλλαξαν, ούτε και την εκλογική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, την οποία την έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία την τελευταία 7 ετία. Δεν είναι μια καινούργια κυβέρνηση για να πεις «Α, όχι, θα αλλάξει κάτι». Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο μοντέλο πολιτικής. Προφανώς κανείς δεν μηδενίζει κάποια έργα τα οποία έχουν γίνει και είναι θετικό και επέκταση του μετρό, το οποίο εντάξει, έχει μια διαχρονικότητα σαν έργο, αλλά υλοποιείται το βασικό, ένα από τα βασικά κομμάτια τώρα. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, νομίζω.
0: Το μετρό είναι έργο των πολιτών και όχι των κυβερνήσεων. Έτσι, οι κυβερνήσεις το υλοποίησαν σε βάθος πολλών χρόνων.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και θέλω να καταλήξω ότι σε αυτή τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι εάν δεν, από τη στιγμή που δεν αλλάζει η φιλοσοφία, το μοντέλο, η δυνατότητα αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και όλα αυτά, οποιασδήποτε αποσπασματικές εξαγγελίες γίνουν, νομίζω ότι ναι μεν θα έχουν ένα επιφανειακό έτσι, αποτέλεσμα, αλλά στην πορεία θα δείτε και εσείς ότι ουσιαστικά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα δεδομένα σε αυτές τις παραγωγικές μονάδες οι οποίες θα απευθυνθούν στη χώρα μας.
0: Σε αυτά τα οποία αναφέρατε, να περιμένουμε να ακούσουμε κάτι στο τέλος της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο Σαββατοκύριακο από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έτσι κι αλλιώς είναι πλέον γνωστό, έχει καταθέσει τις προτάσεις του, ήδη εξειδικεύεται, είχαμε και την εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος όλο αυτό το χρονικό διάστημα με συγκεκριμένε

0: κρίνει αντισυνταγματικούς διάφορους νόμους και η κυβέρνηση τα τελευταία 3 χρόνια κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να καλύψει αυτόν τον κενό των 50 ετών με τα τοπικά πολεμικά σχέδια. Όταν μιλάμε για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο, να πούμε ότι αφορά μια πολύ μεγάλη έκταση, μήκους 40 χιλιόμετρων με κειμενόμενο πλήθος, με διαφορετικές χρήσεις από οικονομική δραστηριότητα. Άλλες είναι οι οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή του Δήμου Δέλτα και άλλες είναι στο Δήμο Θερμαϊκού. Και φυσικά πολύ διαφορετικές στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Για να συγκεραστούν όλα αυτά έπρεπε να περάσουν από τη βάσανο της δημόσιας διαβούλευσης. Είναι το μόνο έργο, η μόνη μελέτη από αυτές που γνωρίζω εγώ, που πέρασε 3 φορές από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.
1: Γιατί?
0: Προκειμένου να έχουμε την ασφάλεια δικαίου όταν ξεκινήσουμε να υλοποιούμε τα έργα που προτείνονται μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Το θετικό, μετά από 8 χρόνια όπως είπατε, πλέον ολοκληρώθηκε και η διαβούλευση της τρίτης φάσης. Τα μέχρι τώρα σχόλια που έχουμε πάρει από τους φορείς, οι οποίοι την προηγούμενες φορές είχαν εκφράσει αντιρρήσεις και γι' αυτό το λόγο πήγαμε και σε τρίτη φάση διαβούλευσης, γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες απαραίτητες διορθώσεις, ώστε όπως σας είπα να έχουμε την ασφάλεια δικαίου που απαιτείται και να έχουμε και τη σιγουριά τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, γιατί τα προεδρικά διατάγματα, όπως πιθανότατα τα γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, περνάνε από κάτω από, κρίνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα και είναι μια διαδικασία λοιπόν πολύ επίπονη που χρειάστηκε να γίνει. Το θετικό είναι για μένα ότι στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας είναι ένα αίτημα που έθεσαν πάρα πολλοί από τους φορείς που συμμετείχαν στην διαδικασία διαλόγου με τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει γρήγορα το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Άρα σημαίνει ότι είναι μια αναγκαιότητα που την αναγνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας και οι φορείς που εκπροσωπούνται από αυτούς. Και αυτό μας δίνει τη δύναμη για να αισιοδοξούμε ότι όταν περάσουμε στη φάση υλοποίησης τα εμπόδια που θα βρούμε αλλά και η χρηματοδότηση που απαιτείται θα έχει και τη στήριξη της κυβέρνησης, μιας και αυτό είναι ένα αίτημα που νομίζω ότι όλοι το έθεσαν ή περισσότερες φορές. Άρα είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για την αναγκαιότητα της χρηματοδότησης και της υλοποίησης του.
1: Τι χρηματοδότηση, γιατί ύψος μιλάμε?
0: Η εκτίμηση, η δικιά μου, θα ξεπεράσει τα 700.

0: Για το λαό.
1: Τι θα σημαίνει.
0: Νομίζω για τις εταιρείες περισσότερο σημαίνει και όχι τόσο για το λαό.
1: Δεν ξέρουμε. Θα εργαστούν και θα πάρουν μεγάλους μισθούς. Άμα εργάζεσαι σε αυτές τις εταιρείες και παίρνεις χιλιάδες δολάρια, πληρώνει το κόσμο εκεί στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και κατοίκων της Βενεζουέλας.
1: Το πώς έγινε αυτό το πράγμα, εμένα μου θύμισε τις γνωστές αμερικανικές ταινίες. Όπου ο τύπος κατεβαίνει από το άλογο, έτσι, φορώντας την πόντα με τα σπιρούνια. Χτυπάει, κλωτσάει την πόρτα του σαλούν έτσι που ανοιγοκλίνει, μπαίνει μέσα, πετάει έξω τον μπάρμαν εκεί, τον πιανίστα και παίρνει το μαγαζί και κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι, άμα δίνει φτηνότερα ποτά.
1: Δίνει φτηνότερα ποτά. Αν ελέγχει την κάβα, αν έχει τον έλεγχο της κάβας. Τέλος πάντων, η κατάσταση έτσι είναι στον πλανήτη και το βλέπουμε δυστυχώς να γίνεται πλέον απροκάλυπτα. Θυμάσαι λίγο παλιότερα, Θωμά. Είχαμε τέλος πάντων έτσι μια έτσι έστω τυπική νομιμοποίηση μέσα από οργανισμό Ενωμένων Εθνών να πάρει κάποια απόφαση.
0: Τι είναι αυτό, υπάρχει.
1: Ναι, λέω. Πήγαινε η Αμερική, έλεγε να πάρει και την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Ναι, αλλά ξεχνάμε ότι εδώ και χρόνια, τη δεκαετία του 90, είδαμε από τους δημοκρατικούς τον Bill Clinton πως έσπηρε τη διχόνοια στη Ιουγκοσλαβία και πως η χώρα.
1: Τη διχόνοια, Τι χρόνια έγινε, επέμβαση, βομβαρδισμούς είχαμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πέθανε και ο Μλάντιτς.
0: Ναι, μια που αναφέραμε αυτό.
1: Στη φυλακή, βέβαια. Ο Μλάντιτς που για κάποιους εδώ πέρα ηρωποιήθηκε μια περίοδο. Την περίοδο.
0: Ήταν ο μεγάλος στρατάρχης για ορισμένους.
1: Ναι. Για τους Σέρβους και κάποιους εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, υπήρχε και η Σρεμπένιτσα και σφαγές οι οποίες έγιναν σε αυτή τη θηριωδία του εμφυλίου πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία.
0: Εκατέρωθεν έγιναν σφαγές.
1: Εκατέρωθεν έγιναν, αλλά
0: από τον Μπλάντιτς. Από τον Μπλάντιτς έγιναν γνωστές.
1: Του Μπλάντιτς καταδικάστηκαν κιόλας μαζί με το.
0: Ναι, γιατί από τους άλλους δεν ακούστηκαν και πολλά.
1: Και φυσικά τον Μιλόσεβιτς, έτσι, τον πρωθυπουργό.
0: Γιατί οι άλλοι ήταν από την πλευρά των νικητών γι' αυτό.
1: Την ιστορία τη γράφουν οι νικητές.
0: Ναι, πάντα.
1: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις υποθέσεις.
0: Ναι, παντού.
1: Οι νικητές γράφουν την ιστορία. Έτσι, δηλαδή δεν το λέω μόνο.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι. Το σκεφτόμουν τώρα για να το χαλαρώσω λίγο πριν το φινάλε, έτσι και αφού είχα τη χαρά να φιλοξενηθώ και μου έδωσες βήμα να τα πω.
0: Βρε, δεν είσαι φιλοξενούμενος. Λοιπόν, εδώ δουλεύουμε και οι δύο.
1: Το σκεφτόμουν προχθές λοιπόν στα γένεια του μετρό. Και λέει εκεί πέρα στα γένεια και ο πρωθυπουργός και ο υπουργός εκεί, ο κ. Σταχιός, πήρε τον λόγο και αυτό και μπράβο σε αυτόν και σε εκείνο και στον άλλονα και στο Σταϊκούρα και που πέρασε για λίγο από το Υπουργείο Υποδομών και στον άλλον. Και... Α, λέει και ο Μαγκριώτης που είναι εδώ πέρα. Άλλη θητεία, άλλοι υπουργοί δεν περάσανε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Σπίρτσης, ας πούμε, ο κ. Σπίρτσης δεν υπήρχε. Δεν συμμετείχε και αυτός κάπως, ξέρω εγώ, δεν έγιναν κάτι, λίγο μια. Ένα βάψιμο, ένα τείχο δεν έκανε κάτι.
0: Πάντως αυτές οι ευχαριστίες θυμίζουν.
1: Είναι μόνο σε αυτή την πλευρά.
0: Αυτές οι ευχαριστίες θυμίζουν λίγο αυτούς που κερδίζουν το Όσκαρ.
1: Ευχαριστώ τον εαυτό μου. Είναι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Κατάλαβα, οπότε δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Πάντως εμείς ξέρουμε.
1: Ο Υπουργός Υγείας έκανε βίντεο, το είδες. Και είπε, έδωσε συγχαρητήρια και στον εαυτό του που συνέβαλε για το μετρό. Εκτός των άλλων. Έβαλε σε όλους και τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή μέσα.
0: Η σιωπή μου προς απάντησή σου.
1: Α, όλοι.
0: Εντάξει, ότι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, μία παρά πέντε η ώρα, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Θα δώσουμε, απάμε σε μουσική ανάσα.
1: Τι ανάσα, δώσουμε... τώρα δεν παίρνουμε ανάσα, τώρα κλείνουμε, φεύγουμε. Κρατάμε την ανάσα και δεν αφήνουμε.
0: Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι θα έρθει η Βίκη Κολτσίδα για δελτίο ειδήσεων. Στη μία ακριβώς.
1: Μετά ποιο είναι η Μαριάννα ή η Άννα. Είναι η Μαριάννα Καλαϊτζή, η Άννα Γιανακίδου, την είδα. Η Άννα Γιανακίδου πρέπει να είναι, την είδα και... νωρίτερα.
0: Να πούμε ότι ο Ανδρέας Κοράνης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, πήρε τη σκυτάλη από την Αγγελική Μπρέλου. Η Μάτα Σαμαρά πάντα σταθερή στη μουσική επιμέλεια. Και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια πάντα ώρα, στις 11, μάλλον λίγα λεπτά μετά τις 11 και το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας, καλό Σαββατόβραδο, καλή συνέχεια Σαββάτου.
1: Καλό Σάββατο,
0: καλή συνέχεια Σαββάτου.
1: Και καλές διακοπές όσοι συνεχίζουν.
0: Συνεχίζονται οι διακοπές, μπράβο.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ΙΠ Τολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ένας 9χρονος, ο οποίος κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς χθες το απόγευμα. Το 9χρονο παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Στο μεταξύ, σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Επίσης, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου υπάρχει και στην Κρήτη. Πρόκειται για μία 63χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Με ένα δυσάρεστο περιστατικό σημαδεύθηκε η δεύτερη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς καταγράφηκε βανδαλισμός σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς. Άγνωστοι έβαψαν με σπρέι εξωτερικό τοίχο του σταθμού Αρετσού. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον σηματοδοτούμενο κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά προβλέπονται για σήμερα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, ενώ αναμένονται καταιγίδες αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 2.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
10: Γιατί?
9: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
10: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
9: Θα πούμε τα δικά μας.
10: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
9: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
10: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Μεσημέριασε.
10: Με την Άννα Γιαννακίδου.
9: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
10: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε και είμαστε μαζί και πάλι.
9: Ναι, και αυτό είναι αλήθεια.
10: Και άκου τι ωραία που κολλάει με το σήμα της εκπομπής. Όπως η ζωή Κουτολοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Αχ, τώρα που τα τέριαξε όλα μπορώ να σε χάσω.
9: Άτιμη Μαριάννα, άτιμη. Σου έκανε καλό οι διακοπές σου, έκαναν καλό.
10: Ήταν ωραία. Κύλεσαν όμορφα μέχρι τώρα οι μέρες του καλοκαιριού.
9: Πάρα πολύ ωραία. Ακόμα καλύτερα οι επόμενες.
10: Στη συνέχεια και για όλους βέβαια ελπίζουμε το ίδιο.
9: Για όλο τον
10: Εσύ
9: κόσμο.
10: Εσύ καλά.
9: Και εγώ καλά.
10: Τα νέα σας πείτε μου.
9: Εγώ καθάρισα το μυαλό σε βουνά φέτος.
10: Νόμιζα καθάρισες το σπίτι.
9: Το σπίτι. Ας το μην το φύγεις. Είναι ένα ζήτημα που πονάει. Τέλος πάντων καθάρισες.
10: Πήρα στα βουνά και σου λένε μετά η τρέλα δεν πάει στα βουνά.
9: Εκεί θα πάει και καλό ήταν να πηγαίνουμε όλοι και εκεί το καλοκαίρι.
10: Είναι όμορφα έτσι.
9: Είναι πανέμορφα. Πήγα στα Ζαγοροχώρια. Τώρα όσοι μ' ακούν θα λένε καλά και τι το λες πρώτη φορά πήγες. Γιατί περισσότεροι έχουν πάει και μία και δύο και τρεις φορές. Εγώ πήγα για πρώτη φορά, τα ερωτεύτηκα εκεί στη Χαράδρα του Βίκου. Ένιωσα μικρούτσικη μπροστά σε αυτό το δέος, το περιβάλλον του εξαιρετικό που έβλεπα.
10: Έτσι είναι και πήγες και σε μέρες καύσωνα.
9: Η αλήθεια είναι ότι είχε ζέστα
10: έτσι,
9: και εκεί.
10: Και ξέρεις κάτι Άννα, είναι αυτό που καταλαβαίνουμε σε τέτοιες στιγμές, πόσο απαραίτητα είναι τα δέντρα σε αυτό το πλανήτη.
9: Δεν το συζητώ.
10: Που βρίσκεσαι στο τσιμέντο μες στην πόλη με τον καύσωνα και θέλεις να φύγεις από αυτή τη ζωή.
9: Να
10: και βρίσκεσαι σε ένα πάρκο που έχει 5-10 δέντρα και νιώθεις ότι
9: αμέσως
10: σου έρχεται
9: αλλάζει
10: η ανάσα.
9: Η διάθεση και η ανάσα έρχεται πιο εύκολα.
10: Πάρτε τα βουνά, ακόμα δεν
9: μπορείτε. Εάν μπορείτε, ναι. Σήμερα βέβαια ξημέρωσε ένα Σάββατο, Κυριακή θα έλεγα το γνωστό. Mm-hmm. Ένα Σάββατο ωραίο, δροσερό. Το πρωί, πολύ πρωί, είχε και λίγο αεράκι. Έχει μια συννεφιά γλυκιά.
10: Τόσο που αν είχε το κλιματιστικό μες στο σπίτι, σου έκανε και για φθινόπωρο.
9: Ναι. Θα μπορούσε να πει ότι αχ, λίγο κρύωσα. Κάτι που είναι πολύ σπάνιο τον τελευταίο καιρό.
10: Και μετά λες, αχ, να κρύωσα, ας το βάλω στις 28.
9: Ας το κλείσω καλύτερα, να βγω στο μπαλκόνι, να αναπνεύσω λίγο φυσικό αέρα. Βέβαια, τι αέρας είναι αυτός, είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ είμαστε, τράβα τις κουρτίνες μεσημέρι, για να περάσουμε δύο όμορφες ώρες. Τώρα, αν εσείς είστε προς Χαλκιδική μεριά, που νομίζω ότι ακόμα.
10: Έχει πολύ κόσμο ακόμα. Βρέθηκα προχθές και έχω να σου πω ότι δεν έχει αραιώσει καθόλου.
9: Καθόλου. Κατηγορία κινδύνου 3 όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στο Δήμο Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Στα μέρη που έχει πολύ πράσινο, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων.
10: Και να θυμίσουμε ότι υπάρχει και διοικητικό πρόστιμο, αν δεν σας εμποδίζει κάτι άλλο δηλαδή, για να
9: σκεφτείτε την τσέπη σας.
10: 300 ευρώ παρακαλώ.
9: Έτσι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής, να πούμε πως αρκετά υψηλά είναι και τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Άρα ένας ακόμα λόγος που θα πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας είναι αυτός. Να παίρνουμε όλα τα μέτρα όπου καθόμαστε, είτε φιδάκια, είτε να αληφθούμε με κάποια αληφή. Να διώχνει, αυτό ήθελα, έψαχνα να βρω τη λέξη. Σε 13 δήμους της χώρας μιλάμε για κορύφωση, πολύ μεγαλύτερος αριθμός των κρούσματων. Οι ειδικοί προβληματίζονται, γιατί είχαμε ως τις 26 Αυγούστου 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θανάτους, και η περιφέρεια Αττικής κυρίως, γιατί εκεί ήταν τα περισσότερα, είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, γίνονται ψεκασμοί, όπως και σε άλλα μέρη.
10: Έτσι, και εγώ ανησυχώ αρκετά, να σου πω, γιατί είμαι από τα άτομα που τα προτιμούν τα κουνούπια. Και
9: πολύ.
10: Μάλιστα σε περιοχές που τα προηγούμενα χρόνια δεν με τσιμπούσανε, τώρα με τσιμπάνε. Οπότε τι πρέπει να γίνει, ίσως να γίνουν πιο εντατικοί οι ψεκασμοί, δεν ξέρω εγώ, αυτά τα ξέρουν άλλοι. Εγώ, να
9: και όσο μπορούμε εμείς να προφυλαχθούμε.
10: Αυτό, έτσι, το αντικουνουπικό το έχω μαζί μου στην τσάντα πάντα. Γιατί σου λέω, με προτιμούνε. Να σας πούμε σε ποιους δήμους έχουμε τα κρούσματα, έχουν εμφανιστεί κρούσματα. Και Φυσιά, Μεταμόρφωση, Φιλοθέη, Ψυχικό, Ζωγράφο, Άγιο Δημήτριο, Μοσχάτο, Ταύρο, Καρδίτσα, Τύρναβο, Φάρσαλα, Χαλκίδα, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη και δύο Ολύμπου Πιερίας.
9: Δυτικά έχουμε το πρόβλημα όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα. Αλλά από ό,τι διαβάζαμε και το πρωί,
10: γίνονται ψεκασμοί, βέβαια, στην περιοχή σας.
9: Και βέβαια αυτό που προβληματίζει τους ειδικούς είναι ότι ο αριθμός μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερος, γιατί 8 στους 10 δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά πρόληψη.
10: Αυτό.
9: Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι.

0: Οι εικόνες είναι τρομακτικές, τα νούμερα είναι ανατριχιαστικά.
1: Τα
0: δηλαδή, βίντεο επίσης, τι να πούμε για αυτό το πράγμα. Για τον Νεπάλ μιλάμε, καλά καταλάβατε. Τι ήταν αυτό, Άννα?
1: Δεν ξέρω
0: δηλαδή, πραγματικά
1: ήταν,
0: κάθε μέρα που ξημερώνει, οι εικόνες που έρχονται και για κάτι που έχει συμβεί σε αυτό το πλανήτη, είναι η μία χειρότερη από την άλλη.
1: Είναι εξωπραγματικές, νομίζεις ότι βλέπεις σκηνές από την επόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας.
0: Και σε εποχές που ζούμε, λες, μήπως είναι και AI και το εύχεσαι να είναι, αλλά δεν είναι τελικά. Είναι δραματική η κατάσταση μετά τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 600 άτομα. Πάνω από 2.500 είναι οι αγνοούμενοι. Οι πληγέντες έχουν ξεπεράσει τους 100.000. Περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Ανάμεσά τους περισσότερα από 100 τουρίστες και εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί σε τούνελ εργοταξίου υδροηλεκτρικού έργου.
1: Είπες για τους τουρίστες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είχε πάρα πολλούς ξένους στο Νεπάλ. Επίσημα τα άτομα που έχουν χαθεί από αυτούς ανέρχονται σε 517. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι δεν έχει εντοπιστεί ακόμα η τύχη 90 Αμερικανών. Η πρεσβεία της Ουκρανίας στο Νεπάλ κάνει λόγο για 61 αγνοούμενος. Και άλλες τέτοιες αναφορές έχουν γίνει και από άλλες χώρες. Καναδά, χώρες της Ασίας, Αυστραλία, Γερμανία, Ρωσία. Κόσμος που μπορεί να το είχε όνειρο ζωής να βρεθεί στο Νεπάλ. Έτσι να ζήσει αυτή την μαγεία σε αυτό το μέρος.
0: Και του κλήρωσε το λότο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εντωμεταξύ οι προσπάθειες, οι επιχειρήσεις διάσωσης και εντοπισμού είναι εξαιρετικά δύσκολες. Υπάρχει κίνδυνος για νέες κατολιστήσεις και πλημμύρες. Αυτός είναι ο λόγος που για προσωρινά έχουν ανασταλεί οι προσπάθειες, γιατί μια φυσική λίμνη που δημιουργήθηκε από την κατολίσθηση άρχισε να υπερχειλίζει. Μιλάμε για φιάλτη δίχως τέλος.
1: Ότι θα ξαναζήσουν το ίδιο έργο και δεν θα έχουν πού να κρατηθούν οι άνθρωποι και από πού να πιαστούν για να σωθούν. Πάμε σε κάτι άλλο να...
0: Κάτι έτσι που μας κάνει έτσι να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο.
1: Για 7η συνεχή χρονιά το Θεσσαλονίκη Tango Party επέστρεψε. Μια μεγάλη πολιτιστική αλλά και φιλανθρωπική γιορτή εδώ στη Θεσσαλονίκη για όσους αγαπούν το αργεντίνικο τάγκο, τη σάλσα και θέλουν να το χορέψουν, θέλουν να δουν να το χορεύουν. Δεν μπορούν παρά να βρεθούν σε αυτό το φεστιβάλ, σε έναν ανοιχτό χώρο που είναι, καλωσορίζει όλους, αρχάριους, νέους, προχωρημένους χορευτές, ομάδες, μεμονωμένα άτομα. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί αυτό το φεστιβάλ που έχει ξεκινήσει 26 του μήνα
0: και συνεχίζεται ως την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και το σημαντικό είναι, πέρα από το ότι ο χορός είναι θεραπεία για την ψυχή, το σημαντικό είναι ότι το Θεσσαλονίκη Tango Party είναι και μια σπουδαία πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τη στήριξη της ΙΖΟΗ. Είναι ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες.
1: Και γίνονται όλα αυτά τα όμορφα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
0: Βεβαίως.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Είπαμε ότι σήμερα είναι η παγκόσμια, η διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2009 και γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Είναι μια ευκαιρία για τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να ενθαρρύνουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών τους για τις συνέπειες των πυρηνικών δοκιμών και την ανάγκη κατάργησής τους ως μέτρο επίτευξης του στόχου για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.
1: Ούτε στον ήρωά μας δεν θα το ζήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε στην αρχή, είναι και η Διεθνής Νύχτα Νυχτερίδων. Καθιερώθηκε το 1997 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τελευταίο πλήρες Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Ο στόχος, γιατί κάποιος μπορεί να ακούσει και να πει νυχτερίδα, ή τι είναι αυτό και γιατί ασχολείστε, είναι το πιο παρεξηγημένο ζωικό είδος. Με διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις θέλουν να πουν οι άνθρωποι που προστατεύουν τη νυχτερίδα ότι παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά οικοσυστήματα και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και δυστυχώς εξοντώνονται από εμάς τους ανθρώπους εισαγωγικά λόγω προκαταλήψεως. Σε πολλούς πολιτισμούς συνδέουν τη νυχτερίδα με τη μαγεία και το θάνατο, αλλά και για τροφή. Θυμάμαι μια φορά που είχαμε βγάλει κάποιους ανθρώπους που κάπου στην Επανομή, στην Περαία, δεν θυμάμαι, είναι ένα σημείο που μαζεύονται οι νυχτερίδες και τέτοια
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν το θυμάμαι. Ναι. Εγώ διαβάσα κάποια πράγματα.
1: Καλούν τον κόσμο να είναι
0: να ενημερωθεί
1: εκεί,
0: για να
1: είναι εκεί, ναι, να τις δούνε τη νύχτα και να τους εξηγήσουν πόσο άκακα είναι αυτά τα πλασματάκια.
0: Ξέρεις, είναι αυτό ότι ο κινηματογράφος σε διάφορα πράγματα έχει κάνει καλό, σε άλλα κακό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ας πούμε, έχουν με τους βρικόλακες έχουν συσχετίσει τις νυχτερίδες.
1: Ότι ρουφάνε αίμα και,
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Όχι, δεν ισχύουν.
1: Δεν γουστάρουν
0: καθόλου
1: τον άνθρωπο.
0: Διάβαζα τώρα κάποια πράγματα εδώ και διαβάζω ότι χωρίς, λέει, τις νυχτερίδες, ακούτε φίλοι μου, δεν θα είχαμε σοκολάτα και τεκίλα. Οι νυχτερίδες είναι αποκλειστικοί επικονιαστές, όπως είναι οι μέλισσες, αλλά τη, ναι, νύχτα οι νυχτερίδες, για την επικονίαση της άγριας αγάβης από την οποία φτιάχνεται η τεκίλα, φίλοι μου, πότες, αλλά και των δέντρων κακάο και άγριας μπανάνας.
1: Έτσι.
0: Και επίσης, για να μην φοβάστε τις νυχτερίδες βρικόλακες, αλλά να τις κυνηγάτε να γίνετε φίλες, το σάλιο της νυχτερίδας βρικόλακα βοηθάει στην ιατρική για τα εγκεφαλικά επεισόδια. Αν σας κάνει του μια νυχτερίδα βρικόλακα. Να μείνετε εκεί.
1: Μην το παρατραβάμε.
0: Για κακό δεν γιατί, πάντως κακό δεν κάνει.
1: Το θέμα είναι ότι όχι μόνο δεν κάνει κακό, όπως είπαμε πριν και όλα αυτά που μας είπες, Μαριάννα, στη βιοποικιλότητα βοηθάει πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Οπότε τον άνθρωπο δεν τον θέλει, δεν τον πλησιάζει, είναι επιφυλακτική, δεν πρόκειται να σας κάνει κακό.
0: Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα περισσότερα ζώα δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με
1: η
0: τον άνθρωπο. Μόνο τα σκυλιά και τα γατιά.
1: Κάτι
0: και τα άλογα. Οπότε, αν δείτε κάποιο άγριο ζώο και δεν ξέρετε πώς θα συμπεριφερθείτε, προσπαθήστε να φύγετε.
1: Προσπεράστε
0: αυτό.
1: Το.
0: Τίποτα άλλο.

0: Άρχισε μετά να εμφανίζεται σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της περιοχής και σύντομα κατάλαβε ότι αυτό ήθελε να κάνει στη ζωή της.
1: Και όταν μεγάλωσε, δηλαδή μεγάλωσε τώρα, έγινε 13 ετών,
0: παραμεγάλωσε
1: για πρώτη φορά στο Grand Ole Opry, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της country μουσικής. Λίγα χρόνια αργότερα μετακομίζει στο Νάσβιλ, θέλοντας να ξεκινήσει και επαγγελματικά την πορεία της στη μουσική.
0: 1967 αρχίζει τη συνεργασία της με τον Porter Wagoner. Μαζί ηχογράφησαν αρκετά τραγούδια, εμφανιζόταν και στο σόου του. Ήθελε όμως κάποια στιγμή να κάνει solo καριέρα. Όταν αποφάσισε να αποχωρήσει από το σόου, έγραψε το «I will always love you» ως έναν αποχαιρετισμό στον Porter Wagoner, έναν προσωπικό και επαγγελματικό αποχαιρετισμό. Το τραγούδι, ξέρουμε τι επιτυχία έγινε, αφού πρώτα το ερμήνευσε η ίδια, μετά.
1: Το 1992 η Whitney Houston το ηχογράφησε για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας» και βέβαια έγινε παγκόσμια επιτυχία.
0: Είχε γράψει αρκετά τραγούδια γνωστά μέχρι τότε, το «Jolene», το «9 to 5». Είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες, το 9 to 5 με την Jane Fonda και την Lily Tomlin, το «Καλύτερο πορνείο του Τέξας», οι «Ανθισμένες Μανόλες», εξαιρετική ταινία και αυτή.
1: Και η ίδια πολύ καλή. Και στη μουσική βέβαια συνέχισε να ηχογραφεί, να εμφανίζεται για δεκαετίες, ασχολήθηκε με τις επιχειρήσεις, έγινε συνέτερο στο θεματικό πάρκο Silver Dollar City στο Τένεσί, το οποίο με τη συμμετοχή της μετονομάστηκε σε Dollywood, ένα πάρκο που βρίσκεται κοντά εκεί που μεγάλωσε και εξελίχθηκε σε ένα πολύ σημαντικό τουριστικό προορισμό.
0: Ένα μεγάλο κομμάτι και σημαντικό της ζωής της είναι ότι ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με φιλανθρωπικές δράσεις. Το 1995, ως φόρο τιμής για τον πατέρα της, ο οποίος δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει, δημιούργησε την Imagination Library, ένα πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν βιβλία σε παιδιά από τη γέννησή τους έως την ηλικία των 5 ετών. Επειδή μεγάλωσε σε μια πολύ φτωχή οικογένεια, η Ντόλι Πάρτον έζησε από το πρώτο χέρι πόσο ο αναλφαβητισμός περιόρισε τα όνειρα του πατέρα της και ήθελε να προσφέρει στα παιδιά της περιοχής της κάτι που ο παπάς της δεν είχε ποτέ: ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα του παιδικού γραμματισμού που συνδέονται με το όνομά της.
1: Αυτό νομίζω ότι ήταν από τα πιο σημαντικά που έκανε και βέβαια και το 2016 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Τένεσί έδωσε οικονομική βοήθεια σε οικογένειες που είχαν χάσει τα σπίτια τους. Με αυτήν θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής «Τράβα τις κουρτίνες», μεσημέριες.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ΥΠ Τολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας. Σειρά παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα, μειώνοντας φόρους, και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω. Σύσκεψη πραγματοποιούν αυτή την ώρα στα Μάλγαρα τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δικύκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένων νοσηλεύεται στη ΜΕΘ παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου ένα 9χρονο αγοράκι, το οποίο κινδύνεψε χθες το απόγευμα να πνιγεί στην παραλία του Μαραφιά. Το 9χρονο παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Στο μεταξύ, σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου Κορδέλιου Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στο γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Επίσης, στην Κρήτη καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για μία 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις επικρατούν σήμερα, ενώ καταιγίδες αναμένονται τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη επικρατούν τοπικές νεφώσεις, ενώ αργά το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενο δελτίο στις 4.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
5: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
4: Θα πούμε τα δικά μας.
5: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
4: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Μεσημέριασε.
5: Με την Άννα Γιαννακίδου.
4: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
6: Και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι σχετικά ήσυχο, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Το άλλο όμως θα είναι πολύ ανήσυχο και τρελό Σαββατοκύριακο, ε!
5: Θα γυρίσουν όλοι πίσω και ευχόμαστε και να γυρίσετε όλοι πίσω.
6: Ξεκινάει η έκθεση.
5: Αυτό εγώ θύμισε.
6: Εγώ αυτό έλεγα. Αυτό εννοούσα.
5: Όχι ότι το ξεχνάω, βέβαια. Αναστιγμές μου έρχονται ένα λαμπέ.
6: Θα γίνεται πανικό το άλλο Σαββατοκύριακο που ξεκινά η έκθεση.
5: Ναι, η αλήθεια είναι τις μέρες της έκθεσης εδώ πέρα έχουμε τόσο κόσμο. Δεν πλήττεις ούτε στιγμή.
6: Ναι, που και φασαρία τρομερή. Μέχρι και μέσα στο στούντιο ακούγονται οι μουσικές,
5: ναι,
6: από
5: το βράδυ που έχουμε τις συναυλίες. Εντάξει, θα γίνει ένας ωραίος χαμός.
6: Ανδρέας Κοράνης αυτή την ώρα, ναι, ναι, στην ρύθμιση του ήχου. Και με τι θα ξεκινήσουμε, Μαριάννα Καλαϊτζή?
5: Θα ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα σε πάω πίσω στο 1964, σαν σήμερα, όταν ο Ρόι Όρμπισον κυκλοφόρησε το «Oh, Pretty Woman».
6: «Oh, Richard Gere».
5: Έτσι. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία. Ανέβηκε στο νούμερο 1. Τον Οκτώβριο του 1964 έγινε χρυσό. Αργότερα αναδείχθηκε και ως ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια εκείνης της χρονιάς. Και έρχεται το 1990 και το τραγούδι δίνει τον τίτλο στην ταινία Pretty Woman με Julia Roberts και Richard Gere. Μια τεράστια επιτυχία που αργότερα μεταφέρθηκε και σε musical στο Broadway.

0: Σε ποια οδό μένεις?
1: Σε ποια οδό μένεις?
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε τις δικές μας οδούς, αλλά θα πούμε για κάποιες άλλες. Πάμε Μπελόκηπους εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Χαλκοκονδύλη, και έμενε η αδερφή μου πριν πολλά χρόνια.
1: Δεν μένει πια.
0: Όχι, δεν μένει πια εκεί. Υπάρχει βεβαίως και στο κέντρο της Αθήνας Χαλκοκονδύλη. Πήρε το όνομά της από την ιστορική οικογένεια των Χαλκοκονδύλιδων και συγκεκριμένα από τον σπουδαίο Αθηναίο ιστορικό του 15ου αιώνα, Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, κατέγραψε την άλωση της Κωνσταντινούπολης αλλά και την ιστορία της εποχής του.
1: Κέντρο Θεσσαλονίκης, οδός Βατικιώτη. Ο Βατικιώτης Κωνσταντίνος ήταν γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, ο οποίος με το θάρρος του και την ικανότητά του την οργανωτική ξεσήκωσε τους Έλληνες της Μακεδονίας κατά των Τούρκων, μοίρασε όπλα σε παλιούς πεπειραμένους οπλαρχηγούς και αγωνιστές και δημιούργησε ένοπλα σώματα ανταρτών 25 περίπου χρόνια πριν από τον Αλάμπρο Κορομιλά, γύρω στο 1878.
0: Ωραία.

0: Συνήθως σε αυτό το σημείο της εκπομπής λέγαμε μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες. Τώρα θα πούμε μια μεγαλούτσικη ιστορία για δύο μεγάλους καλλιτέχνες που δεν είναι πια στη ζωή. Τον Αντώνη Βαρδί και το Στέλιο Καζαντζίδη που σας σήμερα γεννήθηκε. Ο Αντώνης Βαρδίς σε συνέντευξή του είπε τι αισθανόταν για το Στέλιο Καζαντζίδη πριν το γνωρίσει και βέβαια πριν συνεργαστεί μαζί του.
1: Και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα είχε πει ο Αντώνης Βαρδής. Είχε πει λοιπόν, τον θαύμαζα, αφού να φανταστείς πέρναγα από τον μπαράκι που έπινε καφέ και όλο πήγαινα τάχα να πιω νερό για να τον δω λιγάκι. Τον χάζευε όπως ένα κοριτσάκι 13-14 χρονών βλέπει τη Μαντόνα ή το Σάκη το Ρουβά και κάθεται και τον κοιτάζει σαν χαζό. Και σκεφτόμουν, αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που λατρεύω. Δεν του μίλησα όμως ποτέ. Τον λάτρευα, τον γουστάριζα, τον αγαπούσα, ήταν ο Θεός, τέλος. Όποτε έγραφα κανένα τραγούδι έλεγα, αχ να το έλεγε ο Καζαντζίδης αυτό. Κάποια στιγμή ήρθαν από τηλεοπτικό σταθμό και μου είπανε, κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Καζαντζίδη και στο μέρος που έχει μιλήσει έχει αναφέρει ότι σε θεωρεί έναν από τους καλύτερους συνθέτες και ένα σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή. Όταν το άκουσα αυτό έπαθα πλάκα. Είχε πει ο Αντώνης Βαρδής. Εκείνη την εποχή ο συγχωρεμένος ο Μπονάτσος έκανε πλάκες και επειδή ήρθαν δύο άγνωστα παιδιά και μου είπανε ότι έτσι και έτσι είπε ο Καζαντζίδης να πεις και εσύ κάτι γι' αυτόν, λέω Μπονάτσος είναι αυτό, ο Καζαντζίδης εμένα από πού και ως πού. Τους είπα λοιπόν θα σας απαντήσω αύριο. Πήρα την εταιρεία μου τηλέφωνο και τους ανέθεσα να μάθουν αν ήταν αλήθεια.
0: Όντως κάνουν αφιέρωμα και μάθαμε από κάτι δικούς μας μέσα ότι πραγματικά ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε μιλήσει για σένα με καλά λόγια, του είπαν από την εταιρεία. Τους είπα εντάξει, ήρθανε σπίτι και του αφιέρωσα το τραγούδι «Πάρε τα χνάρια». Είδα μετά την εκπομπή και τρελάθηκα, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό ακόμα το οποίο δεν θα λυθεί ποτέ. Εκφράστηκε έτσι για μένα ο Στέλιος χωρίς να τον ξέρω και δεν είμαι ακόμα σίγουρος αν αυτό που είπε ότι ήμουν καλός συνθέτης και τραγουδιστής το πίστευε ή ήθελε να κάνει την κόντρα του στο Χρήστο Νικολόπουλο, γιατί εκείνο τον καιρό άρχισαν οι γνωστές ιστορίες. Του είχε πάει ένα τραγούδι ο Χρήστος και είπε εγώ δεν το τραγουδά αυτό το τραγούδι. Και αυτό ήταν, θεωρούσε ο Αντώνης Βαρδής, υπερβολικό για ένα συνθέτη τόσο σπουδαίο σαν τον Χρήστο που του είχε δώσει τόσες επιτυχίες. Εμένα μου βγήκε σε καλό βέβαια, γιατί όποιοι με έβλεπαν στον δρόμο έλεγαν «Μίλησε ο Στέλιος για σένα, είσαι πολύ καλός». Πήρα θάρρος λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να βγαίνει ο Στέλιος στα κανάλια και να κάνει συνεχώς παράπονα και δυστυχώς να χάνει το δίκιο του. Όταν αγαπάς λοιπόν έναν άνθρωπο που τον έχεις Θεό, στεναχωριέσαι όταν τα βλέπεις αυτά. Πήρα το 40 Λιβιζάτου, του είπα να γράψουμε ένα τραγούδι που να τα ξεχνάει όλα αυτά, να μιλάει για το μεγαλείο της φωνής του και τη μεγαλοπρέπεια της προσωπικότητάς του.
1: Το ρεφρέν σκέφτηκα να το κάνω με τους Κατσιμιχαίους. Το λέω στα παιδιά, κοιτάνε το στίχο και μου λένε «Αντώνη, αυτό είναι πολύ σπουδαίο τραγούδι, εμείς είμαστε μέσα». Είχε προηγηθεί και το συγκάτοικο «Είμαστε όλοι στην τρέλα». Αλλά ο Στέλιος θα δεχτεί. Αν δεν δεχτεί, τι σκέφτεσαι? Τίποτα δεν σκέφτομαι. Το κομμάτι το έγραψα για το Στέλιο. Δεν αλλάζει το όνομα. Δεν μπορούμε να πούμε «Μαζί μας Γιώργο Ρίχτα» ή «Μαζί μας Μανώλη Ρίχτα» ή «Χαρούλα Ρίχτα». Είναι Στέλιος. Είναι όλη η ιστορία για τον Στέλιο. Ότι τον αγαπάμε.
0: Και μετά από κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες βρέθηκε ο Αντώνης Βαρδής στον Άγιο Κωνσταντίνο, πήγε το κομμάτι σε κασέτα, το άκουσε ο Στέλιος, είπε είναι πολύ ωραίο τραγούδι και έτσι όπως το έχει σκεφτεί με τον Πάνο και τον Χάρη Κατσιμίχα που τους ξέρω και είναι αξιόλογα παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Άστο να τα ακούσω και θα το πω, το είπε. Και ήταν πραγματικά ένα ιδιαίτερο τραγούδι και λέω να το ακούσουμε και τώρα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2016 ο ηθοποιός Τζιν Γουάιλντερ, ήταν από τους αγαπημένους μου, πρέπει να σου πω. Στο σπίτι του, στο Connecticut, από επιπλοκές της νόσου του Αλτσχάιμερ. Τον γνωρίσαμε περισσότερο από τις ταινίες του Μέλ Μπρουκς, ανήκε στο πολυάριθμο κλαμπ των Εβραίων κομικών του Αμερικανικού Σινεμά και ήταν δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ.
1: Τζερόμ Σίλμπερμαν το αληθινό του όνομα, γεννήθηκε το 1933 στο Μιλγουόκι της πολιτείας Βουισκόνσιν. Ο πατέρας του ήταν μετανάστης από τη Ρωσία, το ίδιο και οι παππούδες του από την πλευρά της μητέρας του. 8 ετών, ο γιατρός που παρακολουθούσε τη βαριά άρρωστη μητέρα του τον προέτρεψε να την κάνει να γελάσει και έτσι ανακάλυψε το ταλέντο του
0: στην κομμωδία. Κυρίως έτσι, σε ηλικία 13 ετών πήρε ιδιωτικά μαθήματα υποκριτικής και όταν ήταν στο γυμνάσιο πήρε μέρος στη σχολική παράσταση του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας του Σέξπιρ. Σπούδασε υποκριτικής σε Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, πέρασε για λίγο από το Λονδίνο και μετά ξεκίνησε την πορεία του, την καριέρα του στον χώρο του θεάτρου.
1: 1959 τον λένε πια Τζιν Γουάιλντερ, έτσι έγινε και γνωστός. Το Τζιν προέρχεται από τον αγαπημένο του ήρωα, τον Eugene Gant, πρωταγωνιστή δύο μυθιστορημάτων του συγγραφέα Thomas Wolfe και το Wilder από το επίθετο του θεατρικού συγγραφέα Thornton Wilder, του οποίου ήταν μεγάλος θαυμαστής.
0: Λοιπόν, τώρα τι να λέμε, ταινίες τις περισσότερες τις έχω δει και μάλιστα παραπάνω από μία φορές. Ο δηλός λογιστής στην ταινία του Mel Brooks, τρελή παραγωγή, και κέρδισε και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Από εκεί και ύστερα, αρχίστε την επανάσταση χωρίς εμένα, τα πάντα γύρω από το σεξ του Woody Allen, Frankenstein Jr., μπότες, πυρούνια και καυτές σέλες του Μπέλ Μπρουκς. Πάρα πολύ ωραίες ταινίες και εξαιρετικός σγουρομάλης και αστείος ο Τζιν Γουάιλντερ.
1: Και δεν έπαιζε μόνο, σκηνοθετούσε κιόλας. Μεγάλες του επιτυχίες ήταν οι ταινίες «Ο πιο πονηρός αδελφός του Σέρλοκ Χόλμς» το 1975, «Η γυναικάρα με τα κόκκινα» το 1984, στις οποίες ταινίες πρωταγωνίστησε κιόλας. 2005 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Kiss Me Like a Stranger». Αν και είχε μεγαλώσει με τις εβραϊκές αξίες, χαρακτήριζε τον εαυτό του ως Εβραίο βουδιστή και άθεο. Πολιτικά υποστήριζε το Δημοκρατικό Κόμμα, ενώ αντιτάχθηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ και την εισβολή στο Ιράκ. Και εμείς για τον Τζιν Γουάιλντερ θα ακούσουμε το «I just called to say I love you» με τον Stevie Wonder από την ταινία «Η γυναικάρα με τα κόκκινα».

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να κινηθεί στο δρόμο προς τις κάλπες, έθεσε ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας ως εκλογικό ορίζοντα την άνοιξη του 2027, περιγράφοντας ταυτόχρονα το διακύβευμα μιας νέας τετραετίας. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να ανεβάσει αισθητά τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στον Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επιχειρώντας παράλληλα να μεταφέρει τη συζήτηση στο κυβερνητικό έργο, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης τετραετίας, ξεκαθάρισε. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια και αυτή είναι της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σειρά παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, η κυβέρνηση σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα, μειώνοντας φόρους και αυτά τα παραπάνω χρήματα τα επιστρέφει πίσω. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κίμινα Μάλγαρα. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 70.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Οδηγός της μοτοσυκλέτας κατέληξε. Ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Εντός 15 λεπτών κατασβέστηκε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμενα στην Κο, ενώ συνελήφθη 36χρονος για εκτέλεση θερμών εργασιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για αύριο στις περιφέρειες Κρήτης, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Καλύμνου και Κο. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν αρκετά κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Σε εκτενείς έκτακτους ψεκασμούς προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρούσματων ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στην Κρήτη καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπου πρόκειται για μια 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις στα ανατολικά και το μεσημέρι στα δυτικά. Κατά τα άλλα θα είναι γενικά έθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: είναι από τα αγαπημένα μου που έχουμε φέτος και οι θεατές θα το αγαπήσουν πολύ, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο μίξ από κωμωδία, από δράμα, από ντοκιμαντέρ, που νομίζω ότι ο καθένας θα βρει κάτι εκεί μέσα να συνδεθεί και να αγαπήσει.
1: Ήμουν σίγουρη γι' αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η Βαλκανική.

0: Το 5ο The Heroes Festival πραγματοποιείται μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στο όμορφο νησί της Χίου και υπάρχει μια σημαντική επιστημονική βραδιά μεταξύ των πολλών και σημαντικών εκδηλώσεων που θα γίνει για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Σταμάτης Κρυμιζής, η Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, ο Στυλιανός Αντωναράκης, ο Γιώργος Χρούσος, ο Αθανάσιος Φωκάς και ο Όλε Κάμπε είναι μεταξύ των πολύ σημαντικών προσκεκλημένων και το Χίος Φέστιβαλ φέρνει μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας τα πει καλύτερα η ψυχή του φεστιβάλ και καλλιτεχνική διευθύντρια η κυρία Δήμητρα Μουτζούρη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη στη Χίο.
1: Καλησπέρα από τη Χίο στη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα είπατε πολύ ωραία. Το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω σε αυτό είναι ότι επιδίωξη και στόχος του φεστιβάλ είναι να φέρνει σπουδαίες προσωπικότητες διεθνούς διαμετρήματος στη Χίο, γιατί όλος ο κόσμος διψά να γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούμε ότι είναι επιτυχία που έρχονται μεγάλοι σε ένα φεστιβάλ, γιατί είναι δύσκολο να πάνε και σε συνέδρια της ειδικότητάς τους. Πόσο μάλλον να έρθουν να μιλήσουν σε ένα κοινό το οποίο δεν είναι εξειδικευμένο. Όμως αυτό το κοινό, νομίζω εγώ, είναι αυτό που διψάει περισσότερο να επικοινωνήσει με ανθρώπους μεγάλους του πνεύματος, με μορφές της έρευνας, της τεχνολογίας, της ιατρικής. Αλλά πέραν αυτού το φεστιβάλ είναι πολυδιάστατο. Ξεκινήσαμε με συναυλία του Ακύλα στη Βόρεια Χίο, τη Βολισσό, και συνεχίζουμε γιατί δίνουμε έμφαση σε χιώτες καλλιτέχνες. Έχουμε την Χρύσα Κλούβα στο μονόλογο της Σμήνης, θα μιλήσει η κυρία Ευθυμίου. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχθούμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας στο Καστέλι. Λέω ενδεικτικά έτσι μερικές εκδηλώσεις. Έχουμε έκθεση του Σωτήρη Σόρογγα, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο το ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τον Έλγιν, θα μας μιλήσει η ίδια, και θα έχουμε και ομιλία του Πίτερ Σαρίτ, καθηγητή βυζαντινολόγου στο Κέμβριτζ. Και την Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Μαρία Κάλλας με ντοκιμαντέρ της Λυρικής και θα τραγουδήσει σπουδαία χιώτισσα υψήφωνος Χριστίνα Πουλίτση. Την Πέμπτη έχουμε μια σημαντική ημερίδα μαζί με μια έκθεση προϊόντων του Βορείου Αιγαίου. Πολύ σημαντική γιατί πιστεύουμε πολύ στα προϊόντα μας και έχουμε την εντύπωση ότι δεν έχουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Και κλείνουμε την Παρασκευή με παράσταση στον Ανάβατο, αυτό το υπέροχο χωριό στη Χίο, το μεσαιωνικό εγκαταλελειμμένο. Με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και ενέργεια θα παρουσιάσει το μονόλογο της Λιδεμνήστρας Κατερίνα Διδασκάλου με την επίσης σεχιώτησα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Αυτά εντάχει και με αρκετές παραλήψεις.
0: Εσείς κάνατε ήδη μια πολύ δυνατή εισαγωγή κάνοντας αυτό που λένε οι νέοι name dropping. Μας αναφέρετε εντάχει, όπως είπατε, και

0: τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς και όλα αυτά που θα ακούσουν και θα δουν αυτές τις μέρες όσοι βρεθούν στη Χίο και φυσικά οι ίδιοι οι Χιώτες. Διοργανώνεται αυτό το φεστιβάλ επί 5 χρόνια και θέλω να μου πείτε ποιον από τους φετινούς καλεσμένους θα θέλατε εσείς περισσότερο να συναντήσετε. Εγώ ας πούμε θα διάλεγα το Σταμάτη Κρυμιζή που είναι γεννημένο στο Βροντάδο. Αλλά αν είχατε κάποια δυνατότητα να συνομιλήσετε λίγο περισσότερο, γιατί αυτούς τους ανθρώπους δεν ξέρω πόσο μπορεί κανείς να τους δει σε μια πιο ανθρώπινη διάσταση, ποιον θα διαλέγατε. Σημαντικό για μένα είναι και το ότι εξασφαλίσατε την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Μιμής Τενίση, γιατί σίγουρα τη ζητούσανε πολύ.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η Περιφέρεια Εμπορίου Αιγαίου ήταν χορηγός στο ντοκιμαντέρ, ήταν βασικός χορηγός στο ντοκιμαντέρ και έχουμε και μια διαχρονική σχέση με την κυρία Ντενίση που είναι πρόεδρος του Περιφέρειου Αιγαίου, έρχεται κάθε χρόνο στο φεστιβάλ μας και μας παρουσιάζει κάτι, αλλά έτσι ήθελα να πω ότι εντάχει, αν μπορώ, ότι αυτό το φεστιβάλ έχει διτό στόχο. Για τους Χιώτες θέλουμε να περάσουν καλά και να ευχαριστηθούν οι Χιώτες και δεύτερο θέλουμε να φέρουμε τη Χίο στο πολιτιστικό επίκεντρο αυτού του μήνα. Δηλαδή θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ του Αιγαίου, για να μην λέμε μόνο της Χίου, ούτε μόνο του Βερίου Αιγαίου, του Αιγαίου. Λοιπόν, όταν λέτε για τους ανθρώπους και σωστά το θέτετε από την εμπειρία μου μέχρι τώρα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι όσο σπουδαίοι και να είναι, είναι πάρα πολύ απλοί και προσιτοί. Είναι πολύ ανθρώπινοι και είναι μεγάλη χαρά να μιλάει κανείς μαζί τους γιατί δεν μιλούν από καθέδρα.

0: Αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει και θέλω να το γνωρίσω, γιατί επί την ευκαιρία του φεστιβάλ έχω έρθει σε επαφή με όλους τους άλλους ομιλητές, αυτό που θέλω να γνωρίσω είναι τον Όλε Κάμπε, που αν ήταν το φεστιβάλ δεν θα το γνώριζα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι για την Ελλάδα, όχι για τη Χίλη του φεστιβάλ, ότι έρχεται αυτός ο άνθρωπος, έδωσε 12 Νόμπελ ιατρικής μέχρι και το τελευταίο το 25, και νομίζω ότι όλους μας γοητεύει. Η ιατρική έρευνα και η επιστήμη είναι η μητέρα των επιστημών, και όλοι περιμένουμε τι θα ακούσουμε που θα πάει μπροστά την ανθρωπότητα. Έτσι θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα κριτήρια της επιτροπής αυτής. Νομίζω ότι θα έχει να μας πει πολλά, πέραν της δικής του ιδιότητας ως ακαδημαϊκός, που είναι ένας λαμπρός καθηγητής στην Στοκόλμη, στο Καρολίνσκα Institute.
1: Να πάμε και στην επιλογή των χώρων. Καστέλι, κάστρο, αναβατός, ιστορική ναή είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης. Υπάρχει κάποιος άλλος χώρος στοιχείο που έχετε μιλήσει για αυτήν ως μια σύγχρονη ακαδημία στην περιφέρεια, με όλα αυτά που γίνονται, που θα θέλατε εσείς να εντάξετε στο φεστιβάλ?
0: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα υπάρχουν περιοχές που αναγκαστικά αφήνουμε. Να σας πω ότι αυτό το φεστιβάλ ξεκίνησε με τον τίτλο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. Γιατί η Χίος έχει μια μεγάλη μεσαιωνική ιστορία, η οποία πλέον έχει αποτυπωθεί στην αρχιτεκτονική της. Δηλαδή τα χωριά της Χίου και η αρχιτεκτονική τους είναι κάτι μοναδικό. Οι καστροπολιτείες, τα μεστά, η καστροπολιτεία μέσα στην πόλη της Χίου, τα μεσαιωνικά χωριά είναι μοναδικά. Και ξεκινήσαμε θέλοντας να αναδείξουμε αυτούς τους τόπους. Στη συνέχεια, επειδή υπήρχε μία παρανόηση, το θέμα μας δεν ήταν ο Μεσαίωνας. Το θέμα μας ήταν, και η αφορμή που ονομάστηκε, ήταν οι τόποι που είναι μεσαιωνικοί. Όμως φύγαμε από το μεσαιωνικό, αλλά παραμένει πάντα η επιθυμία και ο στόχος μας να αναδείξουμε αυτή την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τα ιδιαίτερα χωριά της Χίου, που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ελλάδα και ίσως σε όλο τον κόσμο. Με βάση αυτά τα κριτήρια είμαστε σταθεροί. Το κάστρο της Χίου, οι διαλέξεις γίνονται στο Καστέλι, που είναι η οικία του 15ου αιώνα, του τότε στρατιωτικού διοικητή της Χίου, του Καστελάνου, είναι μέσα στον κάμπο, ο φημισμένος, περιώνυμος κάμπος. Λοιπόν, έχουμε το Καστέλι, τον κάμπο, έχουμε τον Ανάβατο. Πηγαίνουμε κάθε χρόνο, έχουμε κάνει παραστάσεις, αλλά προσπαθούμε να εντάσσουμε στο πρόγραμμα των επισκέψεων τα Μεστά, που είναι ένα φημισμένο καστροχώρι. Έχουμε τον Ανάβατο, έχουμε τη Βολισσό, που και εκεί υπάρχει το κάστρο το μεσαιωνικό, είναι ένας τόπος με μεγάλη ιστορία. Άρα πάντα νομίζω ότι θα συνεχίσουμε και στα επόμενα χρόνια, όσο υπάρχει το φεστιβάλ, να δίνουμε έμφαση σε κάποια σημεία. Και βεβαίως μπορούμε να υπάρχουν εναλλαγές, αλλά όσο περνάει ο καιρός πιστεύω ότι είναι καλό να έχουμε κάποιες σταθερές. Επίσης να αναφέρω και το Βρουδάδο, όπου θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για την ναυτιλία και τον θαλάσσιο τουρισμό.
1: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί η Χίος έχει μια πολύ ισχυρή ναυτική παράδοση και σημαντική παρουσία στη διεθνή ναυτιλία.
0: Βέβαια, βέβαια. Τι σημαντικότερη ίσως στον κόσμο, έτσι, νομίζω υπάρχει άλλο μέρος σαν τη Χίο. Και μάλιστα τόσο μικρό, που να έχει τόσους πολλούς ναυτικούς και εφοπλιστές. Άρα θα ήταν παράληψή μας να μην πούμε κάτι, να μην αφιερώσουμε και μία ημέρα στη ναυτιλία. Το κάνουμε έχοντας χιώτες εφοπλιστές, θα είναι ο Σίγος Φαλιός, θα είναι ο Δημήτρης Φαράκλης, ο Δημήτρης Φαφαλιός και πολλοί άλλοι χιώτες. Και δίνουμε έμφαση και στο θαλάσσιο τουρισμό, διότι κατασκευάζεται η μαρίνα της Χίου, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία του νησιού, και περιμένουμε όλοι να ολοκληρωθεί και να, κάποια πράγματα να πάνε μπροστά.
1: Είστε η ψυχή του φεστιβάλ, το ανέφερα και στην εισαγωγή. Όλο αυτό το πράγμα το τρέχετε με μια ομάδα ανθρώπων. Θα έλεγα όμως ότι έχει και ένα ιδιαίτερο θεσμικό βάρος το φεστιβάλ αυτό, το οποίο σας δημιουργεί και μια έτσι ίσως μεγαλύτερη ευθύνη για το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Θα βρεθεί στοιχείο, όπως είπατε, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Β', ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο Νικηφόρος, ο Διαμαντούρος. Δηλαδή, όπως είπατε κι εσείς, συγκεντρώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δείχνουν την πιο ανθρώπινη τους πλευρά στο νησί. Θεωρείτε ότι αυτό σας δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη για τη συνέχεια του φεστιβάλ? Σας αγχώνει δηλαδή με κάποιο τρόπο, σας ενδυναμώνει?
0: Καταρχάς σίγουρα μας αγχώνει. Μια δικλίδα ασφαλείας.

0: ήδη από το δεύτερο χρόνο, ή από τον πρώτο χρόνο είχαμε τον ελπιδοφόρο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Mm-hmm. Το δεύτερο χρόνο είχαμε μορφές όπως ο Ρόντρικ Μπίτον και ο Γιώργος Μπαμπινιώτης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο χτίστηκε σε γερά θεμέλια, βήμα-βήμα, με πολλή δουλειά και πολύ κόπο, και όπου η μία χρονιά έφερε την άλλη. Όμως σίγουρα έχουμε μεγάλο άγχος τι θα γίνει του χρόνου, γιατί η φιλοδοξία μας είναι να πάμε ακόμα παραπέρα. Αυτό ναι, έχουμε μεγάλο άγχος. Είναι όμως μια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, παρηγοριά, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο πραγματικά. Όλα αυτά, δηλαδή η προετοιμασία, οι επιστολές, οι προσκλήσεις ξεκινάνε από τον Οκτώβριο, μόλις τελειώσει δηλαδή το φεστιβάλ, και αυτό μας δημιουργεί μία αίσθηση ότι δεν είμαστε αποτέλεσμα σημείο του καιρού ή δεν περιμένουμε κάποιο κάτι τυχαίο. Δουλεύουμε πάρα πολύ και ευελπιστούμε ότι και φέτος η δουλειά μας θα καταξιωθεί και θα είναι πάλι κάτι καλό. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ποτέ, βεβαίως.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και τι θα λέγατε ότι κρατά ο νέος κόσμος του νησιού από τη συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων στο νησί. Αν αυτή η επαφή με όλους αυτούς τους κορυφαίους επιστήμονες και τους σημαντικούς καλλιτέχνες και τα πρόσωπα που αναφέραμε που φέρνετε στο νησί σημαίνουν κάτι και για τους νέους δημότες.
0: Για τους νέους έχω καταλάβει το εξής. Υπάρχει αυτό που λένε η εικονική πραγματικότητα, δηλαδή μεγάλη σημασία έχει τι θα προβληθεί και πώς θα προβληθεί στο διαδίκτυο. Αυτό μετράει για τους νέους. Το κοινό μας με φυσική παρουσία, η πλειοψηφία του κοινού μας δεν είναι οι νέοι. Αυτό που καταφέρνουμε, πιστεύω, είναι μέσω του διαδικτύου και μέσω των social media, αυτά, να φτάσει ο στόχος μας, η ιδέα μας, αυτό που διώκουμε, να φτάσει στους νέους με τον δικό τους τρόπο. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, ο τρόπος των νέων πλέον είναι το social media, το Instagram, το TikTok. Αυτό επιδιώκουμε να το φτάσουμε, όχι για της φυσικής τους παρουσίας, αλλά να γνωστοποιήσουμε, να καταλάβουν τι κάνουμε, και νομίζω ότι αυτό ως ένα βαθμό το καταφέρνουμε. Και βέβαια θα προσπαθήσουμε να το επιδιώξουμε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Αυτός είναι πιο ο τρόπος.
1: Και εγώ συμφωνώ σε αυτό, ότι είναι ένας τρόπος να τους κινήσει το ενδιαφέρον και ακόμη και να μην έχουν, όπως είπατε, τη φυσική τους παρουσία στις διαλέξεις, για παράδειγμα, γιατί είναι πιο εύκολο να τους προσελκύσει μια παράσταση ή συναυλία του Ακύλα. Παρόλα αυτά, οι νέοι κερδίζουν κάτι από αυτό. Κλείνοντας, ως καλλιτεχνική διευθύντρια ενός θεσμού που έχει πλέον αποκτήσει μια τέτοια εμβέλεια, θα θέλατε να αλλάξει στοιχείο στα επόμενα χρόνια, τι, χάρη σε αυτήν την εξωστρέφεια, να αυξηθεί ο τουρισμός, να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες, να μείνουν νέοι άνθρωποι στο νησί?
0: Να αυξηθεί ο τουρισμός θα το θέλαμε, αλλά υπάρχουν τόσο τεράστια εμπόδια που δεν εξαρτάται δυστυχώς από εμάς. Δηλαδή, όταν εμείς κάνουμε ένα τεράστιο κόπο, δεν υπάρχουν εισιτήρια στα αεροπλάνα, διότι ο διάδρομος είναι πάρα πολύ μικρός. Έχει κλείσει οι επισκευές και προσγειώνονται, ας πούμε, μόνο αεροπλάνα τα πιο μικρά που υπάρχουν, και δεν υπάρχουν πτήσεις. Και η επόμενη πτήση που μπορούμε οπουδήποτε στοιχείο από τώρα είναι, ας πούμε, 12 Σεπτεμβρίου. Πώς μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και πώς μπορεί το φεστιβάλ να επηρεάσει όταν λείπουν βασικές υποδομές? Δηλαδή, κάπου καταλαβαίνουμε τα όρια μας. Mm-hmm. Έχουμε όρια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε την αγάπη των χιωτών, να έρχονται να το βλέπουν και να ευχαριστούνται. Αυτός είναι ένας προσιτός στόχος που είναι ο πρώτος, το νούμερο ένα για μας. Και το επόμενο είναι να γίνει γνωστή ηχείως και αυτό το φεστιβάλ, όσο γίνεται πανελληνίως, αλλά και διεθνώς. Γιατί όποιο άλλο στόχο και να βάλουμε, η πραγματικότητα θα μας διαψεύσει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι μας τα θέσατε ένα-ένα τα θέματα και έχετε πάρα πολύ έντονη την αίσθηση, κυρία Μουτζούρη, του τι είναι αυτό το φεστιβάλ για το νησί και για την περιφέρεια, όπως είπατε, του Βορείου Αιγαίου. Πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στις επόμενες εκδηλώσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δώσετε την ευκαιρία όχι μόνο να διατυπώσω τις σκέψεις μου, αλλά και πολλές να τις διαμορφώσω την ώρα που μιλούσα.
1: Η ΕΡΤ είναι πολύ κοντά σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σας χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ.
1: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ζωή Μούσιου που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής σήμερα και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ήταν η Ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σχετικά με το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο της Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνεται ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, αναφέρει. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Η λίστα των προϊόντων που καταρτίζεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Παραγόντων της Αγοράς και του Υπουργείου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει και την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤΡΙΑ. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλα και Γρεβενά. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν αρκετά κρούσματα ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Σε εκτενείς εκτάκτους ψεκασμούς προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκύβων Μενεμένης. Στην Κρήτη καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπου πρόκειται για μια 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Εντός 15 λεπτών κατασβέστηκε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρδάμενα στην Κο, ενώ συνελήφθη 36χρονος για εκτέλεση θερμών εργασιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, κατηγορίας 4, στις περιφέρειες Κρήτης, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Καλύμνου και Κο. Δύο ημέρες μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά, σημειώθηκε περιστατικό βανδαλισμού σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς της γραμμής. Στο στόχαστρο βρέθηκε ο σταθμός Αρετσού, όπου σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο προσέγγισε τις εγκαταστάσεις και έγραψε με σπρέι σύνθημα σε εξωτερική επιφάνεια του σταθμού. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Έκκληση για διεθνή στήριξη της χώρας του απίφθινε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτίμησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη που βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό ντρόουν κοντά στο Κίεβο περιείχε πυρομαχικά, ντρόουνς και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από το στρατό. Το πλήγμα είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον 37 άνθρωποι να σκοτωθούν. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σκληρή μάχη στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο να υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7.30 στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Ο Πανετελικός υποδέχεται την Καλαμάτα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League με την αναμέτρηση να ξεκινάει στις 9.30. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει. Η ηγεσία του Τρίτου Ράιχ κρίθηκε άχρηστη για τον δυτικό κόσμο, κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συν της άλλης, ήξερε πολλά που δεν έπρεπε να γίνουν γνωστά στην κοινή γνώμη. Μια κάψουλα υδροκεάνιου κάτω από τη γλώσσα ήταν αρκετή για τους Γκάουλάουτερ που έπνιξαν τον κόσμο στο αίμα. Μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης όλα κύλησαν ομαλά και τα θηρία θαύτηκαν κάτω από το χώμα. Όλα. Σαφώς όχι. Ένας άλλος πόλεμος ξεκινούσε, ο λεγόμενος ψυχρός. Οι μέχρι χθες σύμμαχοι βάλθηκαν όχι μόνο να εδραιώσουν τις ηγεμονίες τους στις διάφορες ζώνες επιρροής, αλλά και να τις επεκτείνουν και σε περιοχές εκτός ζωνών. Για τους δυτικούς, οι καλύτεροι σύμμαχοι σε αυτήν την προσπάθεια ήταν οι Ναζί, αλλά όχι η πλέμπα, ο αφρός του Τρίτου Ράιχ. 10 επιστήμονες που υπηρέτησαν πιστά τον Αδόλφο Χίτλερ βρήκαν πρώτης τάξης καταφύγιο σε διάφορα εργαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο να προωθήσουν συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς υπήρχε πλέον νέος εχθρός. Άλλωστε, πάντα μπρος το φάντασμα του κομμουνισμού όλα ξεχνιούνται. Είναι πικρή η σημερινή μας ιστορία, φίλες και φίλοι. Κάθε φορά που ο άνθρωπος φτάνει στο κατώτερο σημείο, είναι πικρά.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σταθάκης. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Μέγας ποιητής ο Bob Dylan, εγώ θα προσέθετα μέγας μυθιστοριογράφος, μιας και ένας πολύ μεγάλος αριθμός των τραγουδιών του είναι πραγματικά μυθιστορήματα, φίλες και φίλοι. Και ένα από αυτά, αυτό το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, 1963, Mice, A Hard Rain's Gonna Fall, ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το οποίο μιλά για μια εποχή στην οποία θα βρεθούμε. Μιλά για την εποχή του ψυχρού πολέμου. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν ψαλμό ενός ποιητή της εποχής Beat, μιας εποχής που προειδοποιεί μέσα από τα ποίηματά της για το τέλος των καιρών. Η πιθανότητα πυρηνικού πολέμου στη δεκαετία του 60 έχει φέρει πραγματικά τον κόσμο στα άκρα και με το A Hard Rain's Gonna Fall, ο Bob Dylan ουσιαστικά θα λέγαμε ότι παραλείπει την αιτία για να επικεντρωθεί στο σύμπτωμα. Σας λέει κάτι το Dettrick? Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Το Dettrick, που βρίσκεται στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι σήμερα ένα από τα κορυφαία εργαστήρια στον κόσμο για την έρευνα σε τοξίνες και αντιτοξίνες. Για να σας το πω απλά, είναι ο τόπος στον οποίο υπάρχει η απάντηση, υπάρχει η άμυνα απέναντι σε κάθε είδος μόλυνσης, από τους μύκητες καλλιέργειας μέχρι και τον έμπολα. Την ίδια ώρα όμως το Dettrick είναι η βάση ενός μεγάλου και βρώμικου μυστικού του παρελθόντος, ενός μυστικού το οποίο η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών κρατούσε για δεκαετίες κάτω από το χώμα. Και το μυστικό αυτό ήταν το πρόγραμμα ελέγχου του νου της CIA με τον κωδικό MK-Ultra. Οι Αμερικανοί προσπάθησαν γύρω στα 1973 να καταστρέψουν το μεγαλύτερο μέρος των αρχείων, ωστόσο αρκετά από τα μυστικά αποκαλύφθηκαν σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και ως αποτέλεσμα των ερευνών του Κογκρέσου. Αυτές οι πηγές αποκάλυψαν δεκαετίες αργότερα τον κεντρικό ρόλο του Dettrick στο πρόγραμμα MK-Ultra και στην παρασκευή δηλητηρίων προοριζόμενων να σκοτώνουν ξένους ηγέτες. Και από εκεί και πέρα, το νηστέρι μπήκε ακόμη πιο βαθιά.

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, τους χορηγήθηκαν ισχυρά διεγερτικά. Αλλά υπάρχει και συνέχεια. Τους εξέθεσαν σε έντονη θερμότητα και ηλεκτροσοκ, ενώ βρισκόταν ήδη σε εξαιρετικά εξασθενημένη κατάσταση. Τα πειράματα αυτά κατέστρεφαν τον εγκέφαλο των θυμάτων και τα περισσότερα από τα διαλύματα, τα χάπια, τα αερολύματα και τα λοιπά και τα λοιπά, είχαν παραχθεί όλα στον Ντέτρικ. Από εδώ και πέρα, φίλες και φίλοι, τα τραγούδια μας θα έχουν ως πυρήνα το πρόγραμμα αυτό, το MK Ultra ή αλλιώς Mind Control, έλεγχος του νου. Ξεκινάμε με τους Mickey's 9S στο τραγούδι MK Ultra.

Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, Mackey's 9S και το τραγούδι τους MK Ultra. Και συνεχίζουμε. Ένα από τα πιο γνωστά θύματα των πειραμάτων του MK Ultra ήταν ο Frank Olson, ο οποίος ήταν αξιωματικός της CIA, που είχε περάσει όλη την καριέρα του στον Ντέτρικ και γνώριζε τα βαθύτερα μυστικά. Όταν κάποια στιγμή άρχισε να εκφράζει την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη CIA, οι σύντροφοί του είδαν σε μια τέτοια εξέλιξη μια απειλή ασφάλειας του προγράμματος. Ο Gottlieb διέταξε να χορηγηθεί στον Olson LSD. Μια εβδομάδα αργότερα ο άνθρωπος πέθανε, κάνοντας βουτιά θανάτου από ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη. Η CIA χαρακτήρισε το γεγονός απλή αυτοκτονία. Ευτυχώς όμως η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν μπορεί να χειραγωγηθεί, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Gottlieb, παραδεχόμενος την αποτυχία του προγράμματος το 1960. Δεν ήταν όμως κρίμα να πήγαινε χαμένο ένα τέτοιο εργαστήριο. Μετά το τέλος του MK Ultra, η βάση χρησιμοποιήθηκε για να

αναπτυχθεί και να αποθηκευθεί το οπλοστάσιο δηλητηρίων της CIA. Στους καταψύκτες κρατήθηκαν βιολογικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ασθένειες, όπως ήταν η ευλογιά και η φυματίωση, καθώς επίσης και μια σειρά από οργανικές τοξίνες, όπως το δηλητήριο του φιδιού και το παραλυτικό δηλητήριο των οστρακοειδών. Ο Γκότλιπ ανέπτυξε δηλητήρια με τα οποία οι Αμερικανοί σκόπευαν να δολοφονήσουν τον Κουβανό ηγέτη Φιντελ Κάστρο και τον ηγέτη του Κονγκό, τον Πατρίς Λουμούμπα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το δημόσιο προφίλ του Φόρτ Κέντρικ προκαλούσε αμηχανία. Κανείς δεν ήξερε ότι η CIA δημιουργούσε δηλητήρια εκεί. Αλλά ο ρόλος της βάσης ως κύριου κέντρου της χώρας για την έρευνα στο βιολογικό πόλεμο γινόταν όλο και πιο εμφανής. Από τα μέσα του 59 μέχρι τα μέσα του 60 πραγματοποιούνταν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μία διαδήλωση στην πύλη του Ντέτρικ. «Καμιά άμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί το κακό της μαζικής καταστροφής και της ασθένειας», υποστήριζαν οι διαδηλωτές και είχαν απολύτω δίκιο. Υπό την πίεση της κοινής γνώμης, το 1970 ο πρόεδρος Νίξον διατάσσει όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να καταστρέψουν τις βιολογικές τοξίνες που φυλάσσονταν εκεί. Και οι στρατιωτικοί επιστήμονες τον υπάκουσαν. Ο Γκότλιπ όμως δίσταζε. Είχε εξοδέψει χρόνια για να συγκεντρώσει αυτήν την θανατηφόρα φαρμακοποία και δεν ήθελε να την καταστρέψει. Μετά από συνάντηση βέβαια με τον διευθυντή της CIA Richard Helms, απρόθυμα συμφώνησε ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Ωστόσο, κατάφερε να διασώσει μία παρτίδα του εξαιρετικά ισχυρού δηλητηρίου στρακοειδών, που είναι γνωστός σαξιτοξίνη. Δύο κάνιστρα που περιείχαν 11 γραμμάρια σαξιτοξίνης, αρκετά για να σκοτώσουν 55.000 ανθρώπους, βρίσκονταν στην αποθήκη του Γκότλιπ στο Φορτ Έντρικ. Μέχρι τη στιγμή που ανακαλύφθηκε και καταστράφηκε η σαξιτοξίνη το 1975, ο Γκότλιπ είχε βγει πλέον στη σύνταξη. Η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων όμως δεν μπορούσε πλέον να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Και η Αμερικανική Γερουσία αναλαμβάνει δράση με στόχο την αποκάλυψη όλου του ιστού. Και πάμε στη σύνδεση του δεύτερου τραγουδιού μας, του τραγουδιού Black Peter, με στιχουργό τον Robert Hunter, με το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε τώρα, από τους Smash, και το οποίο έχει τίτλο CIA Mind Control. Ουσιαστικά, σε κάποια φάση του τραγουδιού, γίνεται αναφορά, περιγράφουν ουσιαστικά οι Smash για ένα περιστατικό του 1988, όπου ο στιχουργός των Grateful Dead, ο Robert Hunter, συζητά πλέον ανοιχτά, αποκαλύπτει την συμμετοχή του οικειοθελώς στα πειράματα με LSD που πραγματοποιούνταν

29 Αυγούστου του 1977. Κατά τη διάρκεια ακρόασης της Εξεταστικής Επιτροπής της Γερουσίας, που προσπαθούσε να διαλευκάνει την υπόθεση MK Ultra, ο ναύαρχος Στάνσφιλ Τέρνερ, τότε διευθυντής της CIA, αποκάλυψε ότι η CIA είχε βρει ένα σύνολο αρχείων αποτελούμενο από περίπου 20.000 σελίδες που είχαν διασωθεί από τις εντολές καταστροφής του 1973, επειδή, όπως θα συνεχίσει, είχαν αποθηκευθεί εσφαλμένα σε ένα κέντρο αρχείων που δεν χρησιμοποιεί το συνήθως για τέτοιου είδους έγγραφα. Αυτοί οι φάκελοι αφορούσαν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων του MK Ultra. Το σοκ που θα προκύψει θα συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη, φίλες και φίλοι, που ήξερε πλέον πως οι κυβερνήσεις τους ήταν κυβερνήσεις φωνιάδων. Στην αίθουσα της Γερουσίας, ο γερουσιαστής τότε, Τεντ Κένεντι, θα πει χαρακτηριστικά. Ο αναπληρωτής διευθυντής της CIA αποκάλυψε ότι πάνω από 30 πανεπιστήμια και ιδρύματα της χώρας συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα εκτεταμένων δοκιμών και πειραματισμών που περιέλαμβανε κρυφές δοκιμές ναρκωτικών σε αδαείς πολίτες σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, υψηλά και χαμηλά, ηθαγενείς, Αμερικανούς και ξένους.

Μπορείτε να το φανταστείτε, φίλες και φίλοι. Η σαπίλα είχε φτάσει τόσο βαθιά που στο έγκλημα συμμετείχαν και λίκνα μόρφωσης, λίκνα πολιτισμού, όπως είναι τα πανεπιστήμια. Και θα λέω πως παραπάνω δεν έχουμε να πούμε κάτι για δάφτους, φίλες και φίλοι. Το πραγμάτων ήταν πάρα πολύ πικρό όλο αυτό. Χρειάζονται όμως, για να μην νομίζετε ότι οι διεθνείς χωροφύλακες της ένομης τάξης κατά το δοκούν είναι κατά ανάγκη και καλά παιδιά. MK Ultra, τι άλλο, ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή από το πολύ ωραίο συγκρότημα τους Muse. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή του, επισημαίνεται ότι η επανάληψη του ίδιου βαβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού δεν προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, αναφέρει. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία. Μας επιτρέπει να ξεδιπλώσουμε και να εξηγήσουμε το έργο μας, δήλωσε. Αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πωλούνται με μέσο σταθμική μείωση περίπου 7%. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Ιμαθία, Πιερία, Πέλα και Γρεβενά. Για κορύφωση του ιού του Δυτικού Νείλου κάνουν λόγο οι ειδικοί, καθώς 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν αρκετά κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 61. Στην Κρήτη καταγράφηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπου πρόκειται για μία 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό όχημα κοντά στον Ισέλη Ιμαθίας, στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε παρακείμενη χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο στις περιφέρειες Κρήτης, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Καλύμνου και Κο. Δύο μέρες μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, σημειώθηκε περιστατικό βανδαλισμού σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς της γραμμής. Στο στόχαστρο βρέθηκε ο σταθμός Αρετσού, όπου σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο προσέγγισε τις εγκαταστάσεις και έγραψε με σπρέι σύνθημα σε εξωτερική επιφάνεια του σταθμού. Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος στην περιοχή του Χορτιάτη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί θανάσιμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάνω από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομόλογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Βραγμένοι δρόμοι, τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιές σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμαυρες ταινίες.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 682 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 3.000 αγνοούνται από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες. Στον βορρά του Νεπάλ, ορισμένες κοινότητες είναι εντελώς αποκομμένες, καθώς οι αρχές δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Η καταστροφή είναι τεράστια, καθώς ενδέχεται να έχουν πληγεί μέχρι και 93.000 άνθρωποι, ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Το κόστος της ανοικοδόμησης του Νεπάλ ενδέχεται να ανέλθει σε δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε το Σάββατο ο Υπουργός Εξωτερικών σε Σιρ Κανάλ. Η προτεραιότητα είναι η διάσωση και η σωτηρία όσων των δυνατών περισσότερων ζώων, είπε. Για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βενεζουέλα, έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν τον πλειοψηφικό έλεγχο του 55% της παραγωγής πετρελαίου της χώρας, 9 μήνες μετά την κινηματογραφική σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο. Στην Κύπρο, ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα βράχια του Κάβο Γκρέκο μετά από επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης διασώθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, πυρκαγιές από κεραυνούς και ζημιές σε υποδομές σε ολόκληρη την επικράτεια. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά τη νέα αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σχετικά με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Από τη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε. Μας επιτρέπει να ξεδιπλώσουμε και να εξηγήσουμε το έργο μας. Αναδεικνύεται ωστόσο η απίστευτη σύγχυση και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του Πασόκ, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σφοδρά πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ μέχρι 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον κόμβο της Οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου. Συγκεκριμένα θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της Οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 και πρόσχερα το απόγευμα νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Εκατόν δύο FM.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ σε Σιρ Κανάλ. Το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια λίρες. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομόλογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη που βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό ντρόουν κοντά στο Κίεβο περιείχε πυρομαχικά, ντρόουνς και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από το στρατό. Το πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 37 άνθρωποι να σκοτωθούν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη και σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Από 11 το βράδυ έως 6 αύριο το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον κόμβο της οδού Ανθέων στο ύψος του ΔΑΚ του Αγίου Παύλου. Θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Στην αθλητική μας ενημέρωση, 1-1 έληξε το παιχνίδι Βόλος Ηρακλής που άνοιξε την αμπλέα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 μέχρι στιγμής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το απόγευμα νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind.

όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.